0: Η ώρα είναι 4.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
2: Autant de crinolines.

écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

Καλή σας μέρα, καλά μου πρωινάκια. 5 και 43 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα για να ξεκινήσουμε. Πρωινό ξεκίνημα και σήμερα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Τετάρτη 6 Μαΐου. Λίγο τις λέξεις στο μυαλό. Σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ και η Σεραφημία. Χρόνια πολλά. Ο ήλιος ανατείλει 23 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 20.

0: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σας σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την Έμι, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο.
1: Στα χέρια μου τα χάτια μείνανε, για να με δυναμή.
0: Στα δυτικά θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πέσει και καμιά ψυχάλα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης.

0: είχα πει ποτέ ξανά.
1: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπου στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς. Στην Αθήνα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 25.

Πριν από τις 6 είναι η ώρα και θα ρίξουμε μια πρώτη γρήγορη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Νεκρός 37χρονος οδηγός φορτηγού που κατέρευσε σε συσκευαστήριο στα Λεχενά της Ηλίας. Νέο σεισμός στην Κρήτη, 4 Ρίχτερ, ανοιχτά του Λασιθίου. Η Arsenal ξανά σε τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Ρούμπιο πραγματικά δεν θα έπρεπε να δοκιμάσουν την βούληση των Ηνωμένων Πολιτείων. Συνάντηση Προέδρου Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλληλεγγύη και κοινό συμφέρον. Το Παρίσι μαζεύει την δήλωση στήριξης του Μακρόν προς την Ελλάδα. Ο υδράργυρος χτύπησε τριαντάρια χθες εν αναμονή του νέου κύματος αφρικανικής σκόνης. Φρούριο η Βιέννη λόγω Ισραήλ και μαζικών εκδηλώσεων για την Eurovision 2026. Στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη διέλευσης με απειλές για όποιο πλοίο παρακούσει. Λαυρόφ και Ρούμπιο άνοιξαν γραμμή Μόσχας Ουάσιγκτον επικοινωνία για τις διεθνείς εξελίξεις. Η Μελόνι καταγγέλει σεξιστικές deepfake εικόνες που την στοχοποιούν στην Ιταλία. Πέθανε ο μαχητικός Παπατσάκαλος. Οργή στους αγρότες έλαβαν μαζικά ειδοποιητήρια για επιστροφή επιδοτήσεων.

Νίκος Οικονομόπουλος, παρακάλα να πεθάνω. 3 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, στην οποία θα πάμε με Νίκο Μακρόπουλο και το τραγούδι «Κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα». Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, ελευθερία στερεότητα.

0: Ένα λεπτό μετά από τις 6. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα Τετάρτη 6 του Μάη. Σήμερα να σας πω ότι πέθανε ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος. Μια προσωπικότητα που έγινε ευρύτερα γνωστή με την προσωνυμία Παπατσάκαλος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που πάλεψε σε όλη του τη ζωή με το κεφάλι ψηλά.
1: Δίχω συμβίβασμο κανένα. Στη δική μου τη ζωή, εσύ νούμερο ένα. Και δεν σε συγκρίνω με κανένα.
0: Ο Παπατσάκαλος γεννήθηκε στα Σιλπιανά. Γνωστό επίσης ως καταφύλι της Αργυθέας. Και ξεκίνησε να εργάζεται σκληρά από την τρυφερή ηλικία των 12 ετών. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθωνιάδα Ιερατική Σχολή, χειροτονήθηκε διάκονος στην ηλικία των 20 και ιερέας μόλις στα 22, ενώ παράλληλα αποφύτησε από την Θεολογική Σχολή Αθηνών.

Παπατσά, καλώς φίλες και φίλοι. Αν και πέρασε από πολλές γειτονιές του Πειραιά και της Αθήνας, ο Ιερός Ναός Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό αποτέλεσε τον σταθμό της καριέρας του. Όπως ανέφερε ο γιος του, ο Παπατσάκαλος ανέλαβε την ανακατασκευή του ναού εκ θεμελίων, μετατρέποντάς τον σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θρησκευτικά τοπόσημα της Αττικής. Η εξόδιος ακολουθία του Παπατσάκαλου έχει προγραμματιστεί για αυτήν την Πέμπτη, 7 του Μάη, αύριο δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι, στο ναό που ο ίδιος δημιούργησε στο Καματερό. Μάλιστα, επιθυμία του Παπατσάκαλου ήταν η ταφή του να γίνει στην γενέτειρά του, έτσι, την Παρασκευή, την ίδια ώρα, η σωρός του θα μεταφερθεί στο χωριό Καταφύλι της Αργυθέας για τον ενταφιασμό.

από τον άνθρωπο. Η επιχείρηση συνοδείας πλοίων στο Ορμούζ παγώνει προσωρινά ενώ συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ασθενών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom, που αφορά την συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ, τίθεται σε προσωρινή παύση, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. 10 λεπτά μετά από τις 6. Θα στηρίξουμε τους αγρότες. Γίνονται σταδιακές πληρωμές για λοιπάσματα και μυδική, είπε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριάνος. Πάμε να ακούσουμε.
1: Με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ομαλοποίηση των πληρωμών, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός έδωσε σαφείς διαβεβαιώσεις για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμωτήτων που απασχολούν χιλιάδες παραγωγούς. Όπως σημείωσε, οι διαδικασίες επιταχύνονται ώστε να μπει τέλος στην παρατεταμένη αναμονή.
2: Εμείς αυτό που είχαμε δεσμευτεί θα τα κάνουμε και επιπλέον είπα ότι και έχουμε κάνει, τα έχουμε και τις πληρωμές, συνεχίζουμε και συνδεδεμένες, έχουμε πληρώσει και ό,τι τελειώνει από τον έλεγχο, ό,τι τελειώνει η ΑΔΕ, κάνει τμηματικές πληρωμές.
1: Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις στη ροή των κεφαλαίων, προειδοποιώντας πως χωρίς αυστηρούς κανόνες και στοχευμένη πίεση, η εγχώρια παραγωγή κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε ένα μη ανταγωνιστικό μοντέλο.
2: Για τα λοιπάσματα πήραμε τα μέτρα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια επιδότηση, μια στήριξη 15%. Όλα αυτά θα γίνουν με τα τιμολόγια αγοράς. Θα υποβληθούν τα τιμολόγια αγοράς και μάλιστα το επεκτείναμε και μέχρι τον Αύγουστο αυτή την έκπτωση. Δηλαδή και όσοι αγοράσουν και τον Αύγουστο λοιπάσματα και από εκεί πέρα θα εκτιμήσουμε την κατάσταση. Η πλατφόρμα, κύριε Στραβελάκη, ανοίγει μέσω της ΑΔΕ.
1: Ο κύριος Ανδριανός έθεσε το ζήτημα της διαφάνειας ως αδιαπραγμάτευτο όρο για την επιβίωση του κλάδου. Υπογράμμισε ότι η χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας, θέτοντας το επιτακτικό δίλημα ψηφιακός εξυγχρονισμός ή παραγωγική αδράνεια. Την ίδια στιγμή έδωσε τέλος στην αγωνία των παραγωγών για το φλέγον ζήτημα της μυδικής, ανακοινώνοντας πως η σχετική υπουργική απόφαση για τις επιδοτήσεις είναι ήδη έτοιμη προς εφαρμογή.
2: Και να πω λοιπόν ότι ετοιμάζεται και για τη μυδική, είναι έτοιμη η υπουργική απόφαση, γιατί είχαμε δεσμευτεί να πληρωθεί και η μυδική.

ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κριτική που του άσκησε την Τρίτη, εξερχόμενος από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο Πάπας Λέων δήλωσε χθες το βράδυ: «Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας όμως την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ απλώς να με ακούσουν λόγω της αξίας του Λόγου του Θεού». Αυτά είπε ο Πάπας Λέων, απαντώντας στην κριτική και στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ.

0: εκεί. Οι πρώτες συνδύσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης. Αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
2: Τέλειο.
1: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
4: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
5: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
6: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω.
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Αφού είναι το αγαπημένο.
0: Όταν το φαγητό

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. 20 τα λεπτά μετά από τις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Γιαννάκης. Σεισμό 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης. Το επίκεντρο του σεισμού μάλιστα εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νότια, νότια-ανατολικά του Ούδουρα Λασιθίου. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 35 λεπτά μετά από τις 12, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 6,7 χιλιόμετρα.

0: Ευρώπη, φίλες και φίλοι, ψήφισε πλάνο αντίδρασης αν η Κύπρος δέχονταν επίθεση από μια ξένη χώρα. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Στις Βρυξέλλες εξετάστηκαν πρόσφατα τρία σενάρια προσομοίωσης με κεντρικό ερώτημα την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που η Κύπρος δεχθεί επίθεση. Η άσκηση αυτή είχε ως στόχο να δοκιμάσει στην πράξη την ενεργοποίηση του άρθρου της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Τα σενάρια αυτά έρχονται στο προσκήνιο μετά από περιστατικά περιφερειακής αστάθειας, όπως η επίθεση με ντρόουν στη βάση του ακροτηρίου τον Μάρτιο του 2026, που ανέδειξαν τους κινδύνους για το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν και οι ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες των διαβαθμισμένων ασκήσεων σπάνια δημοσιοποιούνται πλήρως, τα σενάρια επικεντρώνονται σε διαφορετικές κλίμακες και είδη απειλών. Υβριδικές επιθέσεις και κυβερνοπόλεμος. Εξέταση της αντίδρασης σε επιθέσεις που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες χωρίς άμεση στρατιωτική εισβολή. Περιορισμένο στρατιωτικό πλήγμα. Σενάριο που προσομοιώνει στοχευμένα πλήγματα από τρίτες χώρες ή πληρεξουσίους σε κυπριακό ή ευρωπαϊκό έδαφος στο νησί. Γενικευμένη κρίση και ανθρωπιστική παρέμβαση. Σενάριο όπου η Κύπρος λειτουργεί ως ανθρωπιστικός κόμβος ενώ δέχεται πιέσεις, απαιτώντας τον συντονισμό στρατιωτικών δυνάμεων από κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα και η Γαλλία για την προστασία της. Η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής προβλέπει ότι αν ένα κράτος μέλος πέσει θύμα ένοπλης επίθεσης στο έδαφος του, τα υπόλοιπα κράτη έχουν αποχρέωση να του παράσχουν βοήθεια με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμηνήσει ότι η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Κύπρος, τονίζοντας ότι κάθε απειλή κατά της χώρας θεωρείται απειλή κατά της Ένωσης. Στην πρακτική εφαρμογή όμως, πρώτη από όλες η Ελλάδα θα συνδράμει στρατιωτικά στην Κύπρο και μετά η Γαλλία και πιθανόν η Ιταλία, η οποία έχει πλέον στενές αμυντικές σχέσεις με την Τουρκία. Με βάση τις εξελίξεις λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν πράγματι συντονίσει τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο μετά από κλιμάκωση εντάσεων στην περιοχή. Η χώρα μας έχει αποστείλει φρεγάτες όπως η Κίμων και Ψαρά και μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο, ενεργοποιώντας το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου.

Συναγερμούς σήμανε χθες το απόγευμα, λίγο μετά από τις 7, στην πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπλίου, επίτα από αναφορά για πυρκαγιά στην περιοχή Γλυκιά πλησίων του καταβλισμού Ρωμά. Η φωτιά, η οποία εντοπίστηκε να καίει έκταση περίπου 2 στρεμμάτων με καλαμιές, κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο πήγαν οχήματα και πυροσβέστες από το Ναύπλιο και το Άργος, που ξεκίνησαν άμεσα τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς και για την αποτροπή της επέκτασής της σε παρακείμενες εκτάσεις ή ακόμα και στον καταβλισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Πρωινό ξεκίνημα, καλή σας μέρα. Καλή Τετάρτη. Καλημέρα μου, γράφει ο Παναγιώτης Ξουλεής από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και ο Βασίλης Αλεξόπουλος μου γράφει καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς που έχετε ήδη φτάσει. Καλημέρα σε εσάς που είστε καθοδόν. Καλό δρόμο. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε επιστρέψει. Καλή ξεκούραση.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

Έλενα Παπαρίζου, έτσι και έτσι. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Σωρός άνδρας σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας Ηλίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Η σωρός φέρεται να ανήκει σε μετανάστη εργάτη γης.

0: Χθες ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού, ένα KC-135 στρατοτάνκερ, εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ πετούσε πάνω από τον Περσικό. Το Ιράν τύφλωσε τα συστήματα του αεροπλάνου, όπως έχει τυφλώσει το GPS και τα συστήματα πλοήγησης 1.100 εμπορικών πλοίων στην περιοχή.
1: Στις 5 Μαΐου 2026, αμερικανικό KC-135 στράτο τάνκερ εξέπεμψε σήμα κενικής έκτακτης ανάγκης Quark 7.700 και χάθηκε από τα ραντάρ πάνω από τα στενά του Ορμούς κατευθυνόμενο προς το Κατάρ. Το συμβάν συνέπεσε με εκτεταμένο ηλεκτρονικό πόλεμο από το Ιράν, το οποίο έχει τυφλώσει το GPS και τα συστήματα πλοήγησης 1.100 εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Η μετάβαση της Τεχεράνης στο κινέζικο σύστημα Beidou 3 και η χρήση ραζικών δορυφορικών δεδομένων IAM της επιτρέπουν να διεξάγει φωνικές παρεμβολές χωρίς να επηρεάζεται. Η αμερικανική αεροπορική γέφυρα πλέον κλονίζεται καθώς τα υπτάμενα βενζινάδικα γίνονται εύκολοι στόχοι ψηφιακής εξουδετερώσης.

0: ένα παλιό.
1: Και έχουμε ένα μήνυμα από την Λακωνία, από τον Νίκο Μπραντίτσα, ο οποίος μου γράφει καλημέρα από την καλοκαιρινή Λακωνία. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα στη Λακωνία μας.
2: Να σου κάνω τίποτα παραπάνω.

Ένα τραγούδι ακόμα με τον Αχρήστο Δάντη και πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παίζες κι αν κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να παραδοθούμε. Χρυσοχοίδης, έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. 5 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην Κρυμαία. Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως Παπατσάκαλος. Ο Ντόναλντ Τραμπ παγώνει προσωρινά το Project Freedom, μιλάει για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Στην Βραζιλία 2 νεκροί και 2 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο, συνελήφθη ένας 13χρονος. Ηνωμένες Πολιτείες, σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ για τα στενά του Ορμούζ, κατηγορούν το Ιράν για απειλές στην αυσιπλοεία. Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στον Γουδουρά Λασιθίου. Ρούμπιο, η επιθετική φάση της επιχείρησης στο Ιράν έχει τελειώσει.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Να σας πω ότι ένα κοπάδι από πρόβατα έκανε κατάληψη σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτό σε λίγο.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
2: Detox από την καθημερινότητα. Detox από τη ρουτίνα. Detox. Time for a perfect coffee.
3: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

0: άλλο.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Παιδιά, πεινάτε!
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω!
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
4: Σπαγγέτι! Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει...

0: γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα δεν είναι. Ο ήλιος βγαίνει το πρωί, δεν βγαίνει 2 η ώρα.
1: Μετά τις 12 θα είναι καλημέρα.
2: Άντε μια ρε που θα με μάθεις εσύ μετά τις 12. Δηλαδή στις 12 θα λέμε καλημέρα, στις 1. Το πρωί στις 6 τι θα πούμε. Καλό απόγευμα.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει

0: Καλημέρα στην Αργολίδα μας και στον φίλο μας τον Χριστάρα στην Νέα Κύο.
1: Σου ψάχνεις, γυρνάς, μου χαμογελάς. Τι κάνουμε με ρωτάς, σου απαντώ ό,τι θες. Λιγάκι αδιαφορώ.
0: Καλημέρα μου γράφει και ο Κοσμάς από το Κερατσίνι.

Ο Γιάννης Παπαβασιλείου είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στα Λουσικά της Αχαΐας. Ο Γιάνναρος, καλημέρα στα Λουσικά, καλημέρα στην Αχαΐα μας. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα και στην Ειρήνη στο Ναύπλιο.

Καλημέρα στην Ελλαδάρα μας, μου γράφει ο Παντελής από το Μεσόγειο στην Πάφο στην Κύπρο μας. Καλημέρα Παντελή μου. Ο Σάβας στην Θεσσαλονίκη μου γράφει καλημέρα σε όλους τους ακροατές, μόνο ΠΑΟΚ. Καλημέρα Σάβα, καλημέρα Σαλονίκα.

από πρόβατα που έκανε κατάληψη σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ακρίτη. Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στο συγκεκριμένο γήπεδο στο Γεράνι της Κρήτης, αφού τα πρόβατα βρήκαν καταφύγιο μέσα στις εστίες και έκαναν κατάληψη στο γήπεδο. Μάλιστα το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι πως τα πρόβατα δεν σκορπίστηκαν, αλλά αποφάσισαν να συγκεντρωθούν μαζικά μέσα στις εστίες. Κατενάτσιο και από τα πρόβατα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως αν τα προβατάκια αποφασίσουν να κατεβάσουν ομάδα ποδοσφαίρου, ήδη από τώρα έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό, γιατί έγινε χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σύμβαν.

Όσον αφορά λοιπόν τον σημερινό καιρό, καλά μου πρωινάκια, στα δυτικά θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά όμως, έτσι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, θα έχουμε λίγα συννεφάκια από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Υπάρχει και η πιθανότητα να πέσει καμιά ψυχάλα τοπικά στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αθήνα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 11 έως και 25, στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 24.

Στην Κρήτη, συναγερμούς για νέα βεντέτα μετά την εκτέλεση του 20χρονου, ο 54χρονος δράστης άδειασε ένα γεμάτο εξάσφαιρο πάνω στον νεαρό, πυροβολώντας τον ακόμα και πισόπλατα. Στην ώρα λοιπόν που η τοπική κοινωνία στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης παραμένει μουδιασμένη από την δολοφονία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην μέση του δρόμου με δράστη έναν 54χρονο και θύμα έναν 20χρονο, τον οποίο ο πρώτος κατηγορούσε για τον θάνατο του 17χρονου γιού του, η ελληνική αστυνομία ήδη λαμβάνει δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς εκφράζονται φόβοι για ξέσπασμα νέας βεντέτας. Ο δράστης, ο οποίος ως φαίνεται δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον χαμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε όταν το θύμα της χθεσινής εκτέλεσης έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα ο φίλος του που κάθονταν στο διπλανό κάθισμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο δράστης και το θύμα διασταυρώθηκαν στην περιοχή της Αμουδάρας, όπου ο 20χρονος δούλευε σε καφετέρια, με τον δράστη να του κλείνει τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, να βγάζει το περίστροφο που είχε μαζί του και να τον πυροβολεί. Ο νεαρός παράτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, αλλά ο δράστης τον κυνήγησε και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες τον πυροβόλησε 4 φορές, αρχικά πισόπλατα και κατόπιν στον θώρακα, όντας αποφασισμένος να τον σκοτώσει. Για να ακούσουμε.

0: Φοβερό.
1: Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.
0: Απανοτή πυροβολισμή, όπως ακούσατε κι εσείς. Του δράστη που στήχησαν την ζωή στον 20χρονο.
1: Σε νυχτάω και άσκοπα μπλέκω. Είναι η σκέψη γκρεμός κι όλο πέφτω. Στην ανάγκη σου δεν ξέχασα.
0: Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται πως είχε απειλήσει το θύμα και στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα την επομένη των Χριστουγέννων του 2024. Μάλιστα, ο δράστης είχε κατηγορηθεί τότε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τότε λοιπόν ο δράστης είχε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα καδρόνι το θύμα και στη συνέχεια έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε χωρίς όμως να τον πετύχει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτης.

0: Τρία λεπτά μετά από τις 7:09 η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλή Τετάρτη, 6 Μαΐου σήμερα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα.
1: Μοναξιά, μάλιστα κύριε.
0: Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Εμμυράτο καθοδόν προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Θα συναντήσουμε την Αλεξία Τασούλη, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Καλημέρα, Αλεξία.
2: Καταρχήν, έχεις δίκιο που λες στην εισαγωγή σου ότι είναι πολύ δύσκολη και χρονική συγκυρία, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφεται και τη συγκεκριμένη περιοχή μετά τις επιθέσεις που έγιναν από τους Ιρανούς στα Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα είναι η πέμπτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει στα Εμμυράτα, και ασφαλώς για την Ελλάδα αποτελεί ένα μήνυμα σταθερότητας, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία οι αραβικές χώρες μπορούν να βασιστούν επάνω τους, διότι μόνο και ο Έλληνας πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν επισκεφτεί πολλές φορές. Με τα Εμμυράτα έχουμε υπογράψει κοινή διακήρυξη συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην δεδομένη χρονική συγκυρία που ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη στην περιοχή.

Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Εμιράτα, φίλες και φίλοι, δεν είχε μόνο διπλωματικό αλλά και συμβολικό βάρος, γιατί έγινε στην σκιά διεθνών εντάσσεων και επιφυλακής.

0: 8 λεπτά μετά από τις 7, καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, έρχονται αυξήσεις σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο. Για να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της ΕΡΤ για το θέμα.
1: Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν ξανά και πλησιάζουν σε επίπεδα που οι οδηγοί είχαν να δουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,082 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 2,077 ευρώ που καταγράφηκε στις 8 Απριλίου, με τους εκπροσώπους του κλάδου να εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα ξεπεράσει τα 2,1 ευρώ.
2: Πανάκριβα, πανάκριβα. Τι έκανε.
3: Προμηθευτούν το νέο τιμολόγιο τα καύσιμα τα νησιά. Θα δούμε τη μέση τιμή στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, να αυξηθεί τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά.
1: Μικρότερες είναι οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνηση στα 1,881 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό των 2,12 ευρώ το λίτρο στις 31 Μαρτίου, πριν εφαρμοστεί η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία.
4: Με την έκπτωση λίγο καλύτερα, αλλά και πάλι είναι στα ύψη.
5: Πολύ δύσκολα. Πρέπει να πέσει το πετρέλαιο, διαφορετικά έχουμε πρόβλημα μεγάλο.
6: Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,071 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 1,859 ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβότερο κατά περίπου 23 λεπτά από την έναρξη του πολέμου πωλείται και το υγραέριο. Ωστόσο, η τιμή του έχει υποχωρήσει στα 1,269 ευρώ το λίτρο, απέχοντας αρκετά από τα 1,376 ευρώ που ήταν η υψηλότερη τιμή στα πρατήρια στις 31 Μαρτίου.
7: Ενώ ανεβαίνουν, δεν ανεβαίνουν με πολύ μεγάλα άλματα.
8: Η Κέρκυρα είναι, αν όχι η πιο ακριβή, μία από τις ακριβότερες περιοχές όσον αφορά το αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1,5 ευρώ.
1: Οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης κατά 12%, ενώ σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμα και το 30%. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή όθησε προς τα πάνω και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με την έκθεση του ΧΕΠΗ, τον Απρίλιο η τελική λιανική τιμή της κιλοβατόρας ανήλθε στα 24,4 λεπτά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,9%, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου ανέβηκε κατά 28,1% στα 9,38 λεπτά η κιλοβατόρα.
9: Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

0: χορπάτι.
1: Θα μαζεύει τώρα το Παρίσι. Προσπαθεί να μαζέψει την δήλωση στήριξης του Μακρόν προς την Ελλάδα. Αν θυμάστε, η δήλωση αυτή ήρθε κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.

0: διευκρινήσεις που αλλάζουν το αρχικό μήνυμα της δήλωσης του Γάλλου Προέδρου του Εμμανουέλ Μακρόν για την Ελλάδα έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους μετά τις τουρκικές αντιδράσεις.
1: Σαν είσαι εσύ γυρεύγη και δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Συγκεκριμένα εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση τουρκικού μέσου, ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη τοποθέτηση του Γάλλου Προέδρου από την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας σε περίπτωση επίθεσης, δεν φωτογράφιζε καμία συγκεκριμένη χώρα. Ο Γάλλος αξιωματούχος μάλιστα υπογράμμισε ότι η θέση του Παρισιού είναι γενική και αφορά την αρχή της αλληλεγγύης προς συμμάχους, χωρίς να στρέφεται κατά κάποιο συγκεκριμένο κράτος. Μάλιστα, για να ενισχύσει το επιχείρημά του, υπενθύμισε ότι η Γαλλία είχε εκφράσει τη στήριξή της και προς την Άγκυρα όταν η Τουρκία δέχτηκε πυραυλική επίθεση που αποδόθηκε σε ιρανική προέλευση.

Η παρέμβαση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια του Παρισιού να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχέσεις του με την Ελλάδα και την Τουρκία, αποφεύγοντας μάλιστα περαιτέρω διπλωματική ένταση, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς.

0: ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψυχα Παπαβαπούλου. Το

0: μοναδικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν γι' αυτή.
2: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
3: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
4: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

0: λόγια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τετάρτη, 6 του Μάη. Σήμερα έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι αυτήν την ώρα οι 21 οι βαθμοί στην Αθήνα, 19 στην Θεσσαλονίκη, 17 στην Πάτρα μας, 20 στην Σπάρτη της Λακωνίας, 19 στη Ρόδο.

καλημέρα μου γράφει η γλυκιά μας η κυρία Ελένη στην Πάτρα. Να καλημερίσω την κυρία Χαρά στο Χαλάνδρι. Καλημέρα να πω και στον Αλέξη στις Πέτσες. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη στην Κεφαλονιά. Καλημέρα στην όμορφη Κεφαλονιά μας.

Να καλημερίσω και τον Στράτο στην Θεσσαλονίκη. Στην αγάπη, ποιος κρατάει τράκι. Σε λίγο θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης για να συναντήσουμε τον Στέριο Ζαμπάκα, ο οποίος θα μας πει για τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: 7 και 22 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει στις εκλογές ή όχι? Τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και οι πιέσεις του Παύλου Πολάκη? Πάμε να συναντήσουμε τον Στέριο Ζαμπάκα στην αίθουσα σύνταξης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Στέριο.
1: Καλημέρα. Όλοι αναμένουν τις περαιτέρω εξελίξεις από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και αναφερόμαστε στην επίσημη ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού. Όσον αφορά το εκλογικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ εντός αγωγικών, όταν θέτουμε ένα τέτοιο ερώτημα σε κορυφαία στελέχη μεταξύ άλλων του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση που παίρνουμε σχεδόν μονότονα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις επικείμενες εκλογές. Παραπέμπουν μάλιστα και στην σχετικά πρόσφατη και την περσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που τονίζει ότι στο πλαίσιο της ενότητας και ανασύνδεσης του προοδευτικού χώρου ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και ότι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να είναι συνθετικός. Όσον αφορά το σενάριο αυτοδιάλυσης που έχει γραφτεί, δεν συζητείται από στελέχη με τα οποία τουλάχιστον επικοινωνήσαμε. Μάλιστα, πολλά στελέχη που είναι κοντά και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για σενάρια που γράφονται εκ του πονηρού. Τι μέλη γενέστε όμως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όπως είπαμε όλοι βρίσκονται αναμονή των εξελίξεων από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχουν διαφορετικές γραμμές. Κάποια στελέχη τονίζουν ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες αποφάσεις. Αποφάσεις το ταχύτερο δυνατό και δείχνουν προς την πλευρά του Σωκράτη Φάμελου. Άλλα στελέχη τονίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πιέσεις. Πρέπει πρώτα να ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες του πρώην Πρωθυπουργού και από εκεί και πέρα να υπάρξουν σχετικές πρωτοβουλίες και από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Όσον αφορά τη διαδικασία συλλογικών οργάνων, εκεί πιέζει η πλευρά του Παύλου. Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελου λένε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην Πρωθυπουργού.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

7 και 32 πρώτα λεπτά, έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να πάμε τώρα στο pelop.gr. Πατέρας τριών παιδιών, ο 37χρονος που πέθανε στο συσκευαστήριο στα Λεχενά. Το πένθος είναι βαρύ και ο πόνος μεγάλος στην Κάρια Πετροχωρίου, στην Αχαΐα, αλλά και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της κάτω Αχαΐας, καθώς έφυγε από την ζωή ο 37χρονος Θοδωρής Λαμπρόπουλος. Ο θάνατός του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί, οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς. Ο 37χρονος άντρας βρίσκονταν στην εργασία του σε συσκευαστήριο στα Λεχενά όταν ξαφνικά κατέρευσε και έσβησε. Δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες για την ανάνυψή του δεν απέδωσαν και το μεγάλο κακό έγινε, χωρίς κανείς ακόμα και τώρα να μπορεί να πιστέψει πως ένας τόσο νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

0: Οριστική φαίνεται πως είναι η απόφαση του Κώστα Καραμαλή να μην δώσει το παρόν στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις προσπάθειες που έγιναν το τελευταίο διάστημα για να μεταπιστεί. Καθοριστική μάλιστα ήταν η συνάντηση που είχε με την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, επιχειρώντας να τον πείσει να παραστεί στο κομματικό γεγονός που θα γίνει στα μέσα του Μάη. Πάντως ο πρώην πρωθυπουργός έριξε άκυρο στην Ντόρα Μπακογιάννη, παρέμεινε αμετακίνητος, επιβεβαιώνοντας αυτό που ήδη θεωρούνταν πιθανό, ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έκρηξη και πυρκαγιά στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής FPV drones στο Μενίδη.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής FPV drones στο Μενίδη μετά από έκρηξη μπαταρίας λιθίου. Ειδικότερα, η έκρηξη σημειώθηκε στο 306 εργοστάσιο βάσης τηλεπικοινωνιών στο Μενίδη, όπου σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει μετατραπεί σε βάση παραγωγής drones. Ευτυχώς, όπως αναφέρει το militaire.gr, από την έκρηξη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός στο προσωπικό, αλλά από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Όπως φαίνεται, δεν υπήρχαν τα μέσα για να αντιμετωπιστεί η φωτιά που λόγω του λιθίου δεν μπορούσε να σβήσει με τους απλούς πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο.

0: Τα πριν από την κορυφή της ώρας, καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη, 6 του Μάη σήμερα. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πίτα Χέξεθ, διαβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή είναι ακόμα σε ισχύ. Τις πληροφορίες έχει η Χριστίνα Μαριώτη. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, δήλωσε ότι η κακυρία παραμένει, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε θέση να μπορούν να απαντήσουν με επιπλέον στρατιωτικές επιχειρήσεις αν η κατάσταση κλιμακωθεί. Ξεκαθάρισε πάντως πως τις βλέψεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι η μακροχρόνια εμπλοκή στο Ιράν. Κατηγόρησε την Τεχεράνη μάλιστα ως βασικό υπεύθυνο για την υπάρχουσα ένταση και υπογράμμισε πως επουδενή δεν ελέγχει η Τεχεράνη τα στενά του Ορμούς. Παρουσίασε την επιχείρηση Project Freedom ως το μοναδικό μέσο για την προστασία της ελεύθερης διεθνούς ναυσιπλοείας, ενώ υπογράμμισε πως έχει δημιουργηθεί από πλευράς της Αμερικής ένας πανίσχυρος θόλος πάνω από τα στενά του Ορμούς. Στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκεται το Project Freedom που το παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς και στη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών. Υπάρχει μια γενικότερη ένταση στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ζητά άμεση διπλωματική εμπλοκή ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της υπάρχουσας.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας

0: 7 και 42 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης. Αυτή τη φορά θα συναντήσουμε τον δημοσιογράφο της Ναυτοπορικής, τον Οδυσσέα Γραμματικάκη. Οδυσσέα, δύο πράγματα. Έχουμε και χειρία σε τεντωμένο σκηνή ή καλύτερα, έχουμε ή δεν έχουμε και χειρία στην Μέση Ανατολή μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις επιθέσεις των Ιρανών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και το δεύτερο, δημοσίευμα του Reuters, Οδυσσέα, κάνει λόγο για αποτυχία των Τραμπ και Νετανιάχου. Δεν κατάφεραν να πλήξουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Εδώ ερωτήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά πόσο υπάρχει και χειρία αυτή τη στιγμή στο Ιράν και δήλωσε ότι δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Διότι άμα το απαντήσω αυτό, τότε θα καταλάβουν ότι δεν είμαι ένας έξυπνος Πρόεδρος για να διοικήσω τη χώρα και που βρίσκεται σε έναν πόλεμο με το Ιράν. Στην ουσία, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή τα στενά του ορμού τουλάχιστον είναι ένα πολεμικό τοπίο, το οποίο βράζει, και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις των Ιρανών αλλά και την κλιμάκωση που βλέπουμε στα κράτη του Περσικού Κόλπου. Έρχεται όμως και ένα δημοσίευμα του Reuters που βγήκε πριν από λίγα λεπτά στη δημοσιότητα. Είναι αποκλειστικό και τι λέει, ότι όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί που γινόντουσαν του ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εδώ και 60 ημέρες δεν κατάφεραν να καταστρέψουν ή τουλάχιστον να κάνουν δραματική, να έχουν δραματικές επιπτώσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τι δηλώνει αυτό το δημοσίευμα, που είναι, έρχεται από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, ότι δεν υπάρχουν πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το Ιράν μπορεί να συνεχίσει, αν θέλει, να παράγει περισσότερο εμπλουτισμένο ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα. Η λύση δηλαδή που προτείνει οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι πλέον ο βομβαρδισμός, αλλά μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, να αποθηκευτεί κάπου αλλού ή τουλάχιστον να κατασχεθεί.
0: Να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Γραμματικά και πάμε σε διάλειμμα.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
2: Τέλειο.
4: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω!
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή μπαίνες.
8: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό...

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, σκούπισε την σειρά των αγώνων με τη Μονακό και έτσι έγινε η πρώτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Οι Ερυθρόλευκοι διέλυσαν τους Μονεγάσκους με 105-82 στο Μοντε Κάρλο και έκαναν άνετη και ωραίοι το 3-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague και μπορούν να ονειρεύονται τώρα ένα τρόπιο μέσα στο ΟΑΚΑ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τετάρτη. Την αγάπη μου να στείλω στους ακροατές του Ράδιο Γάμα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα στους 94. Να πω καλημέρα στον Θόδωρο Καμπέρο. Καλημέρα και στην Αργολίδα μας, Sky Αργολίδας 102. Καλημέρα στην Αττική μας, Future Radio. Καλό απόγευμα στους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Μας ακούνε live μέσω του Free Angel 898 και του Crete Radio Melbourne. Ολοκληρώθηκε η Ιστορική Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας. Υπεγράφει η Συμφωνία Συντεσιμότητας με την Αρμενία. Η δημοσιογράφος Ελίζα Καραγιώργη είναι στην αίθουσα σύνταξης και έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Ελίζα.
1: Πέρα Κώστα, έχει ολοκληρωθεί η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας στο Ερεβάν. Οι Βρυξέλλες μιλούν για ένα άλμα προς τα εμπρός, καθώς είναι ένα μήνυμα ουσιαστικά απομάκρυνσης της Αρμενίας από τη ρωσική σφαίρα. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνδεσιμότητας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Οι συμφωνίες αφορούν μεταφορές, αφορούν ενέργεια, αφορούν υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα ενθαρρύνει τις επενδύσεις, καλεί και εταιρείες να επενδύσουν στην Αρμενία, καθώς τη θεωρεί περιφερειακό κόμβο. Είναι μια περιοχή κομβική, Κώστα, για την ευρωπαϊκή στρατηγική. Έτσι κι αλλιώς η Αρμενία και με νόμο έχει δηλώσει την πρόθεσή της να

ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Επί του παρόντος βέβαια βρίσκεται και σε αυτήν την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Και βέβαια στο επίκεντρο της προσέγγισης αυτής είναι ο λεγόμενος μέσος διάδρομος. Είναι δηλαδή ο διάδρομος που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω Κεντρικής Ασίας και Νοτίου Καυκάσου, δηλαδή παρακάμπτει ουσιαστικά τη Ρωσία και μειώνει σημαντικά το χρόνο μεταφοράς εμπορευμάτων. Οπότε η Αρμενία είναι κρίσιμη για μια νέα έτσι, στρατηγική που θέλει να χτίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχει συνεργασία του Ρωμανικού Υπουργείου Εσωτερικών με τη Frontex για φύλαξη των συνόρων και δόθηκαν και 30 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης, έχουν ήδη δοθεί στις ένοπλες δυνάμεις της Αρμενίας.

Και σε αυτό το σημείο, καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου πρωινάκια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Σας στέλνω την αγάπη μου και θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα στις 5:30 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 6 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Καλές καιρικές συνθήκες θα έχουμε στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα έχουμε ηλιοφάνεια με μικρά διαστήματα ρέει συννεφιάς, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 14. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 95%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε είναι και πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και στα Χανιά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 25, στην Ήπειρο από 9 έως 24, στη Θεσσαλία από 9 έως 27, στην Στερεά Ελλάδα από 11 έως 26, στην Πελοπόννησο από 11 έως 25, στα Επτάνησα από 10 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 10 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από δυτικές 3 με 5 μποφόρ στην περιοχή τώρα που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δηλαδή στην δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με μικρή πιθανότητα βροχής στην Δυτική Στερεά. Και η άνεμη στο Ιόνιο 3 έως 4 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 24.

Πάντως τις επόμενες ημέρες οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι θα έχουμε διαφορετικά καιρικά φαινόμενα εκ διαμέτρου αντίθετα μπας περιπτώσει με αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και με όσα ζούμε σήμερα. Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς θα έχουμε τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ελλάδα θα περάσει από το πρωτοφανές για την εποχή κύμα κρύου στο πρώτο θερμό επεισόδιο, κάτι που δεν είναι και ιδιαίτερα συνήθιστο για τον Μάιο βέβαια. Ωστόσο θα δούμε τον υδράργυρο να ξεπερνάει σε πολλές περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου. Χαρακτηριστικό είναι το όσο μας δείχνει το αμερικανικό μοντέλο προγνώσεων, το GFS, που για τη χώρα μας το τριήμερο 11 έως 13 Μαΐου δίνει αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς όμως κάτι ακραίο. Το θερμό επεισόδιο θα προκληθεί από τη μεταφορά ζεστών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες θα συνοδευτούν και από σκόνη.

Τώρα όσον αφορά στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πάλι διφορούμενα μηνύματα, πάλι διφορούμενες πολιτικές, πάλι διφορούμενη γλώσσα. Θυμάστε που είχε βγει ο Ντόναλντ Τραμπ και έλεγε ότι θα τους αφανίσει, θα τους διαλύσει, θα έχει μάλλον ήδη τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και κάνει ό,τι το αρέσει, και αν δεν ακολουθήσουν οι Ιρανοί εν πάση περιπτώσει αυτά που τους προτείνει, τότε θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια, ενδέχεται να εξαφανιστούν και ως έθνος, ως ιστορία, ως δεν ξέρω κόκκιά μου στην έρημο. Λοιπόν, πρωινές ώρες λοιπόν σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε για αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία, δηλαδή αυτή που θα γινόταν στα στενά του Ορμούς για να περνάνε ελεύθερα τα πλοία που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι οι Ιρανοί. Αυτή ήταν η επιχείρηση Ελευθερία, την οποία είχαν ηρωνευτεί οι Ιρανοί και την έλεγαν δεν θυμάμαι πώς. Επιχείρηση Σαχλαμάρα, δεν έχω υπόψη μου. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Τέλος πάντων, αυτή την επιχείρηση Ελευθερία που είχε εξαγγείλει με πάρα πολύ έτσι στομφώδη γλώσσα και πομπόδη λόγο, ο Ντόναλντ Τραμπ την ανέστειλε, όπως είπε, για βραχή χρονικό διάστημα. Η επιχείρηση λοιπόν που είχε ξεκινήσει ο Τραμπ και είχε ως στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων για το διάπλο των στενών του Ορμούζ και διήρκεσε τελικά μόλις μία μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανεστάλλει. Η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται για βραχή χρονικό διάστημα για να δούμε αν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία, ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο αγαπημένο του δίκτυο

ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο που προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν. Συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα σταματήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς χθες είχαν σημειωθεί και περιστατικά με εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Η αναστολή της επιχείρησης Project Freedom, επιχείρηση σχέδιο ελευθερία, επιχείρηση ελευθερία, εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την πίεση ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο υποστήριξε και εκείνος ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί, η επιχείρηση επική οργή έχει τελειώσει όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ ενεργούν πλέον αμυντικά, απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση, πρόκειται για αμυντική επιχείρηση, αν δεν δεχτούν πειρά, δεν απαντούν οι στρατιώτες μας. Εξέφρασε ακόμα την ελπίδα ότι η Κίνα θα ασκήσει πίεση στο Ιράν προκειμένου να αλλάξει στάση στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειές του οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Στο Πεκίνο, μάλιστα, έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Τανσίμ και Φάρς, εν ώψη προγραμματισμένων συνομιλιών με τον Κινέζο ομολογό του, Ουάνγκ Γκι. Όπως καταλάβατε, με άλλη κατάσταση πηγαίνουμε για ύπνο, με άλλη ξυπνάμε και πάει λέγοντας.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι χθες η Ντόρα Μπακογιάννη επισκέφθηκε το γραφείο του Κώστα Καραμαλή στην οδό Παναγή Κυριακού και είχε μια σύντομη συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Βέβαια, αυτό ίσως δεν θα έπρεπε να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένου ότι η κυρία Μπακογιάννη επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τον Κώστα Καραμαλή. Ωστόσο, η σημερινή συνάντηση είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού ασφαλώς εντάσσεται και στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που αναμενόταν να αναλάβει προς την κατεύθυνση να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει 15 έως 17 Μαΐου ο πρώην Πρωθυπουργός. Άλλωστε, η ίδια η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή κληθήσα να σχολιάσει πρόσφατα την πληροφορία ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα παραστεί στο συνέδριο. Είχε δηλώσει ότι με στεναχωρεί αυτό, δεν το ξέρω, αλλά αν είναι αλήθεια θα κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε και ο κύριος Καραμαλής να είναι παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα της συνάντησης του κ. Καραμαλή και της Ντόρας Μπακογιάννη βρέθηκαν μεταξύ άλλων τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα ελληνοτουρκικά, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ενώ έδωσε και στον πρώην Πρωθυπουργό η κ. Μπακογιάννη το κομμάτι του βιβλίου της, το οποίο αφορά τη θητεία της στο Υπουργείο Εξωτερικών επί της κυβέρνησης Καραμαλή. Και βέβαια, προφανώς, συζήτησαν και για το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο Καραμαλής εμένει στην απόφασή του να μην παραστεί στο συνέδριο, που είναι προφανές ότι δεν μπορεί απλώς να πάει να ακούσει και να χειροκροτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο ασκεί όλο αυτό το διάστημα με το δικό του θεσμικό τρόπο έντονη κριτική. Από την άλλη, γνωρίζει ότι αν πάει στο συνέδριο και μιλήσει εκφράζοντας διαφωνίες, προβληματισμούς και την κριτική του προς τον σημερινό Πρωθυπουργό, τότε θα το τεινάξει στον αέρα. Με δεδομένο αυτό, λοιπόν, φαίνεται ότι έχει επιλέξει να διατυπώνει με το δικό του θεσμικό τρόπο τις διαφωνίες του με τον Μαξίμου. Και τώρα εμφανίζεται να επιλέγει να κινηθεί με τον ίδιο θεσμικό τρόπο και να στείλει το μήνυμα της αγεφύρωτης απόστασης που τον χωρίζει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα από την ηχηρή απουσία του από το συνέδριο. Άλλωστε, το έχει πράξει και σε άλλες κεντρικές πρωθυπουργικές εκδηλώσεις, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, όπως το street party που είχε γίνει στην Ιγύλης για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, όπου και πάλι ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω της απουσίας του. Μάλιστα, όπως πληροφορούνται καλά ενημερωμένες πηγές, αναμένεται να υπάρξει και νέα δημόσια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού σήμερα ή αύριο, ο οποίος θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια της ΚΕΟΣΟΕ στην Παλίνη, όπου θα μιλήσει για τα αγροτικά ζητήματα. Οπότε και δεν θα πάει και καρφιά θα ρίξει.

Και αυτό είναι μόνο ένα από τα προβλήματα που έχει τα εσωκομματικά, τα εσωτερικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει κι άλλα. Για τα Σαμαρά τον έχουμε χάσει, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι κινείται σιγά σιγά για τη δημιουργία του κόμματος. Αλλά αυτό το κάνει κάτω από τα ραντάρ.

και ενδεχομένως μπορεί να έχει και άλλα προβλήματα η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα την έρευνα της Αγγελίας Πρωτοδικών, που μπορεί να εκθέσει και τον εισαγγελέα του Αρυπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, για τη διάταξη με την οποία αρχαιοθέτησε το σκάνδαλο των Λιποκλοπών, αλλά και την κυβέρνηση που πανηγυρίζει για αυτή την εξέλιξη. Εδώ να πω ότι η εισαγγελία είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια έρευνα στις υποθέσεις των Τρίμπαλη, Κοσμίδη και Ντάλα, με τους δύο τελευταίους να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εδορκίας. Εν ολίγης μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τις υποκλοπές, αν εξεταστούν διεξοδικά και οι εισαγγελείς πάνε σε βάθος στην έρευνα. Υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση του ρόλου των 9 κομικών προσώπων στις υποκλοπές, ο κ. Τζαβέλας έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα, όπως ζητούσε το δικαστήριο, καθώς τα όποια στοιχεία, όπως γράφει, φέρεται να προκύπτουν από μαρτυρικές καταθέσεις κυρίων δημοσιογράφων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ειδικά στην περίπτωση Κοσμίδη. Οι τραγικές αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να το στείλει υπόλογο για ψευδορκία, είναι ένα στοιχείο. Το γεγονός ότι το δικαστήριο των υποκλοπών κατάφερε να βρει ολόκληρη την κίνηση της κάρτας του κυρίου Κοσμίδη, με την οποία πληρώθηκαν επαναλαμβανόμενα οι σέρβιρσες αποστολής των μολυσμένων SMS, είναι ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Και υπενθυμίζεται πως έχει αποδειχθεί ότι η κάρτα αποκτήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20, ενεργοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε την ίδια μέρα μέσω του PIN. Ομοίως το γεγονός ότι ο Κοσμίδης, όταν πιέστηκε, έδωσε το γνωστό του Κωνσταντίνο Πετρίτσι ως άνθρωπο που έκανε εξυπηρετήσεις στην ΕΕΠ και εμπλέκεται με την υπόθεση, είναι άλλο ένα στοιχείο. Όλα αυτά μαζί δεν κατέφθασαν δημοσιογράφοι, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Τζαβέλας και επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία. Είναι στοιχεία που προέκυψαν από τη μαρτυρία Κοσμίδη και την έρευνα του μονομελούς πλημελιωδικίου. Υπ' αυτό το πρίσμα, εάν η εισαγγελία πρωτοδικών κάνει τη δουλειά της και αποδειχθεί ότι ο κύριος Κοσμίδης όντως υπέπεσε στο αδίκημα της ψευδορκίας, μοιραία εξανεμίζεται το επιχείρημα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσον αφορά τον Κρεοπόλη και τα στοιχεία που προέκυψαν από την κατάθεσή του. Και εδώ θα πρέπει να πούμε επίσης και να σημειώσουμε ότι δεν ήταν δημοσιογράφοι εκείνοι που κατέθεσαν πως η εξαγωγή του Predator έγινε με την συνεργασία των ελληνικών αρχών. Είμαστε ακριβείς, δεν είναι μόνο η δημοσιογραφική έρευνα που το έχει αναδείξει, είναι και η μαρτυρία της γραμματέως των κυρίων Μπίτζιου και Λαβράνου, Λίνας Κατσούδα, την οποία αγνόησε στην πρότασή του και στη διάταξή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τι είχε καταθέσει λοιπόν η κυρία Κατσούδα για τις υποκλοπές, πως ήταν αυτή που έκανε την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών κατόπιν της σχετικής εντολής από τον Γιάννη Λαβράνο για τις εξαγωγές συντελέξεων σε τρίτες χώρες. Επίσης είχε καταθέσει ότι ήταν ο Μερόμ Χαρπάζ, άνθρωπος συντελέξεων που προσλάμβανε προσωπικό στην Αθήνα, εκείνος που παρήχε τις σχετικές πληροφορίες. Για την ιστορία, αυτός ο Μερόπ Χαρπάζ λοιπόν είναι ανάμεσα στα 9 πρόσωπα που το μονομελές πλημελιωδικείο ζήτησε να διερευνηθεί ο ρόλος τους και ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε με το πρόσχημα ότι όλα αυτά έχουν ερευνηθεί. Βέβαια, ο κύριος Χαρπάζ δεν κλήθηκε ποτέ, ούτε καν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, προκάτοχο του κύριου Τζαβέλα δηλαδή. Άρα είναι ηλίου φαϊνότερο να το ερώτημα παραμένει πότε και πώς διερευνήθηκε ο ρόλος του στην υπόθεση. Επίσης, η έρευνα της Αγγελίας Πρωτοδικών μπορεί να εκθέσει και τον κύριο Τζαβέλα και την κυβέρνηση στην έρευνά της αναφορά με τον κύριο Σωτήρη Ντάλα. Ο εν λόγω κύριος αποτέλεσε για χρόνια το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε και ανήκε στην Γκρίνκελ του Λαβράνου εμφανίστηκε σε φωτογραφία που κατέθηκε στο δικαστήριο να είναι παρκαρισμένο μέσα στο χώρο παρκαρίσματος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ δηλαδή. Η κατάθεσή του, ο κύριος Ντάλας παραδέχθηκε ότι το αμάξι ανήκει στην εταιρεία, αρνήθηκε ωστόσο πως το οδηγούσε αυτός. Σε κάθε περίπτωση, ουδής εξήγησε πως βρέθηκε αυτοκίνητο της Κρίνκελ σε πάρκινγκ της ΕΕΠ. Από τη στιγμή, μάλιστα, που όλοι οι κατηγορούμενοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους πως δεν υπήρξε καμία σχέση μεταξύ τους.
Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής, είχε πει ο πρόεδρος του δικαστηρίου για τις υποκλοπές, τον Σωτήρη Ντάλλα, όταν ο τελευταίος ολοκλήρωσε την κατάθεσή του. Και αυτό επειδή είχε αρνηθεί ότι είχε στείλει SMS στον Σταμάτη Τρίμπαλη, νόμιμο εκπρόσωπο της Κρίκελ, την περίοδο της εξεταστικής της Βουλής για τις υποκλοπές, με τα οποία του έδινε οδηγίες για τη διαδικασία. Μόνο που ο Τρίμπαλης έχει καταθέσει τα εν λόγω SMS στο δικαστήριο και αποδεδειγμένα προέρχονται από το κινητό του Ντάλλα. Επίσης είναι ο άνθρωπος που επέμεινε ότι ο Γιάννης Λαβράνος δεν μία σχέση έχει με την Κρίκελ, για να τον διαψεύσει πανηγυρικά η γραμματέα του τελευταίου, Λίνα Κατσούδα, όταν κατέθεσε πως ο Λαβράνος την προσέλαβε στην Κρίκελ και γνώριζε πως είναι δική του εταιρεία. Όλα αυτά αποτελούν μαρτυρίες κομβικών προσώπων της υπόθεσης και όχι δημοσιογράφων. Και προφανώς εισφέρουν νέα σειρά στοιχείων στην υπόθεση για την οποία δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, όπως ακούστηκε.

0: Αν
1: ήταν...
0: λοιπόν η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών φτάσει εκεί, τότε η κυβέρνηση θα έχει ένα ακόμη πρόβλημα και πανηγυρίζοντας υπουργοί με την, όταν βγει η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης, θα βρεθούν πεπίσης σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και δεν θα είναι βέβαια η πρώτη φορά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο νέος συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θάνος Χριστακόπουλος, ο οποίος είναι και συνάδελφος, δημοσιογράφος βέβαια, και είναι και παρθενική του εμφάνιση στην εκπομπή, με αυτή την ιδιότητα, την νέα ιδιότητά του δηλαδή, με τον οποίο θα μιλάω στον ελληνικό βέβαια. Συνάδελφός μου είναι, δεν μπορώ να μιλήσω στον πληθυντικό, θα ήταν και λίγο υποκριτικό. Θάνο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, με άγχωσες λίγο στην αρχή με τα κυριλίκια, αλλά τώρα εντάξει, επανήλθαμε.
0: Είπα λόγω της νέας σου ιδιότητας να το κάνω λίγο πιο επίσημο γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια κιόλας για την εκλογή σου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, όλες οι καρέκλες νομίζω ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτήν την περίοδο. Εσύ δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, είναι μια δύσκολη αποστολή. Δεν το κρύβω και δεν το κρύβουμε. Όμως νομίζω ότι μας αρέσουν τα δύσκολα. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, πραγματικά είναι μια περίεργη περίοδος, μια δύσκολη περίοδος για μας. Όμως πήραμε την απόφαση να μην υποστείλουμε τη σημαία, να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο, στα προβλήματά του, και να συνεχίσουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ο δικός μας ο στόχος νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος, έχει ψηφιστεί και στο συνεδριό μας, τον επαναλαμβάνει συνεχώς και ο πρόεδρος μας ο Σωκράτης ο Φάμελος, είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς, προκειμένου να κατέβουμε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο τις επικείμενες εκλογές και να νικήσουμε. Έτσι δεν μπορεί να κατεβαίνει εκλογές για να λες θέλω από δεύτερος ή τρίτος, για να υπάρξει πολυπόθητη αλλαγή, αυτό που μας ζητάει ο κόσμος δηλαδή, να τα βρούμε για να αλλάξουν τα πράγματα, να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να επανέλθει η κανονικότητα στη χώρα. Γιατί έτσι θα επανέλθει η κανονικότητα, όχι με μια νέα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το προκύψαν μήνυμα από το πρόσφατο συνέδριό σας. Ωστόσο, πολλά στελέχη φεύγουν, όπως και ο προκάτοχός ο κ. Μαλαμής, προκειμένου να ενταχθούν στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν ή όχι, γιατί εκεί πέρα υπάρχει face control από ό,τι έχω αντιληφθεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό το πράγμα δηλαδή πώς μπορεί να γίνει συντεταγμένα? Άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν, άλλοι λένε, γιατί έχουν πει και άλλα στελέχη του κόμματος για την προοπτική αναστολής της λειτουργίας του κόμματος και πάει λέγοντας. Η δική σου θέση ποια είναι?
1: Κατά πάντων ο ίδιος ο σύντροφος Μαλαμής δεν είπε φεύγω για να πάω στο Τσίπρα, είπε ότι φεύγω για να είμαι ελεύθερος, δεν μπορώ να μιλάω, να λέω την απόψη μου, γιατί 1,5 χρόνο πιεσμένος και περιορισμένος από τη θέση του συντονιστή δεν μπορούσα να εκφράζω και την προσωπική μου άποψη. Τώρα εάν όντως ξεγνωρίζεις κάτι παραπάνω.
0: Όχι, ό,τι γράφτηκε λέω, ό,τι γράφτηκε, δεν έχω προσωπική άποψη.
1: Δεν είναι κακό όμως κάποιοι, και το ξεπερνώ τώρα και το πάω στο πιο γενικό, πράγματι να θέλουν να λένε ότι παιδιά, εγώ καθαρίζω τη θέση μου, δεν μπορώ να είμαι σε ένα φορέα πολιτικό, σε ένα κόμμα και παράλληλα να ετοιμάζω το έδαφος για κάτι καινούριο. Θα ήταν λίγο παράδοξο. Είναι πιο τίμιο να πούνε ναι, πράγματι, εγώ αυτή τη στιγμή βγαίνω απ' έξω, πιάνω την άκρη μου και προετοιμάζω το επόμενο. Εμείς, όπως σου είπα, παραμένουμε εδώ. Αυτή ήταν και η απόφαση προχθεσινή, ομόφωνα ουσιαστικά της νομαρχιακής μας, και η στήριξη στο πρόσωπό μου αυτό λέει ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Μέχρι να δούμε κεντρικά πώς θα υπάρξει αυτή η συνεργασία, πώς θα υπάρξει αυτό το μέτωπο και στο μεσοδιάστημα, αυτό το νομίζω το κύριο και το σημαντικό, αν υπάρχει κενό. Δηλαδή, κι αν η απόφαση ή όποια απόφαση τον Οκτώβρη ή ένα μήνα πριν από τις εκλογές, όλο αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει φωνή, να μην έχει έκφραση στην Αχαΐα, να καθόμαστε στο γραφείο μας, να πίνουμε τον καφέ μας, να διαβάζουμε την εφημερίδα μας και να λέμε α, τι ωραία που θα ήταν να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ για να φωνάξουμε.

0: την άποψη του κόμματός μας, και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, συλλογικά νομίζω θα λάβουμε τις αποφάσεις μας και ελπίζω όλα να γίνονται για το καλό.
1: Άρα υπάρχει ή όχι ένα χρονικό όριο σε αυτό που μόλις προείπες?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι το χρονικό όριο είναι οι επόμενες εκλογές. Μέχρι τότε φαντάζομαι τα πράγματα θα έχουν ξεδιαλύνει. Αλλά νομίζω ότι πολύ νωρίτερα θα υπάρξει μια συζήτηση ανοιχτή πάνω στο τραπέζι, ενώ όχι σε μυστικό συναντήσεις κτλ. Και θα ληφθεί μια απόφαση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένα κόμμα Τσίπρα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση στα όργανά μας, ενδεχομένως και με ένα έκτακτο συνέδριο, να λάβουμε τις αποφάσεις μας. Αρκεί να πάνε τα πράγματα συντονισμένα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που περιέγραφες λιγάκι πριν, ότι φεύγει ο ένας, πάει εκεί, κάνει εκείνο ή περιμένει. Αυτό δεν μου αρέσει.
1: Είναι μια εικόνα που υπάρχει, έτσι, δεν την δημιουργήσα εγώ τώρα. Ναι, έτσι.
0: Όχι, φυσικά, ναι. Υπάρχει. Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν με ενοχλεί να γίνει έντυμα ανοιχτά με το όνομα, με την υπογραφή, και να πει ο Γιώργος Κορβουνιάρης αύριο το πρωί με την υπογραφή του αποφασίζει να μπει σε μια πρωτοβουλία ή να δημιουργήσει μια πρωτοβουλία όπως ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και να ανοιχτεί ο δρόμος και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Δεν με πειράζει αυτό. Εμένα με πειράζει το, όπως είπα, το μυστικό. Ναι, είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνω τη δουλειά εδώ όπως πρέπει, αλλά από πίσω κάνω και κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι που, στο γούστο μου εμένα και στην προσωπική μου έτσι, πολιτική διαδρομή μέχρι τώρα.
1: Άρα συνεχίζετε συντεταγμένα, αυτοί που είσαστε, εν πάση περιπτώσει.
0: Συνεχίζουμε συντεταγμένα. Αυτή ήταν η απόφαση προχτές, ομόφωνη, επαναλαμβάνω. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και μια συνάντηση και του συντονιστικού μας. Θα καταθέσουμε όλες τις απόψεις μας και φυσικά και σε συνεργασία πάντα και με τον βουλευτή μας, τον Αντρέα τον Παναγιωτόπουλο, που παραμένει εδώ η κολόνα και η φωνή μας στον νομό. Να κάτσουμε κάτω, να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, αν θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, να κάνουμε κάποιες εξερμίσεις κτλ. Ούτως ώστε, όπως σου είπα, να περνάμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ, ότι έχουμε πρόγραμμα, έχουμε προτάσεις. Γιατί ξέρεις κάτι, έχω την εντύπωση ότι κάνουμε και ένα λάθος στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να το πάμε μέχρι τέλους σε ένα αντιμητσοτακικό μέτωπο και να λέμε α, αντί αυτού. Όχι. Ο κόσμος δεν θέλει απλά το αντί.
1: Πρέπει να κάνει και προτάσεις, λες.
0: Έτσι. Πέρα από τον αντίχριστο θέλει και τον Χριστό, δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Χωρίς τον Χριστό δεν γίνεται δουλειά. Χωρίς τις προτάσεις, χωρίς το πρόγραμμα, χωρίς την εναλλακτική, ο κόσμος δεν πείθεται. Και τσιμπάει στις τοπονόφλουδες και συμπανανόφλουδες που του πετάνε από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάρε 20 ευρώ να βγάλεις τούτη τη βδομάδα με την βενζίνη. Πάρε 150 για να βγάλεις 15 μέρες ή 10 μέρες, ξέρω εγώ, και από πίσω να γίνονται όσα γίνονται, με τα σκάνδαλα, με τα φαγοπότια, με τις λαμογές, με την ακρίβεια και γενικώς με αυτή την εκτροπή που υπάρχει, να κρύψουμε το ένα, να μπαζώσουμε το άλλο και να βγει και αυτός ο μήνας.
1: Πάντως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο υπάρχει ένα, έχει συγκροτηθεί, για να είμαστε δίκαιοι τώρα να τα λέμε και αυτά, έχει συγκροτηθεί ένα μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον του προοδευτικού τόξου, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, σε διάφορα ζητήματα, στην προκαταρτική για τις... για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών που δεν ξέρω αν θα περπατήσουν ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει το μέτωπο αυτό υπάρχει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, απλά αυτό εμείς τι λέμε, θα ήταν αρκετό πέρυσι. Φέτος δεν αρκεί. Φέτος, εν όψη βεβαίως εκλογών, ακούω σενάριο ότι μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο κτλ. Ότι δεν αντέχει άλλο η κυβέρνηση στα πόδια της. Δεν αρκεί αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε περάσει σε ένα πιο βαθύ επίπεδο, σε ένα επόμενο επίπεδο, να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε. Φέρτε 5 προτάσεις εσείς, άλλες 5 εμείς, πού τα βρίσκουμε, να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα κοινό, προοδευτικό. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Είναι καλό βέβαια, είναι ένα πρώτο βήμα. Θετικό το να υπάρχει συμφωνία σε κάποια ζητήματα στη Βουλή, αλλά απλά νομίζω ότι αυτή την περίοδο δεν αρκεί αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και να έχει δημιουργηθεί ξεκάθαρα η πορεία για ένα κοινό μέτωπο των κομμάτων, των προοδευτικών κομμάτων της κεντροαριστεράς. Γιατί δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, με ένα κατακαιρματισμένο χώρο από το κέντρο και προς τα αριστερά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, το αντίπαλον δέος προς τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό προβάλλεται και από το σύστημα. Θα το βλέπεις. Μπορεί το Πασόκ να τσιμπάει μια μονάδα, μια άμεση σε μια μέτρηση. Μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Αλλά εκείνο που προβάλλεται είναι τεράστια η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα. 15 μονάδες, 17-18. Και αυτό επηρεάζει τον κόσμο και λέει πάει, δεν υπάρχει εναλλακτική.
1: Τις θεωρείς αξιόπιστες δημοσκοπήσεις?
0: Όχι, και πάντα τις καταγγέλαμε εμείς.

0: πάντα μας υποτιμούσανε κτλ. Όμως δείχνουν μια τάση και διαμορφώνουν και συνειδήσεις. Είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό με τις δημοσκοπήσεις και νομίζω το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όταν πίτσι πίτσι πίτσι στο μυαλό σου κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα σου λένε αδιαβελονίκη τον φαβορεί ο Μητσοτάκης, δεν πέφτει ο Μητσοτάκης, καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μεσσίας ο Μητσοτάκης κτλ. Σου μπαίνει στο μυαλό και λες, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο ο Μητσοτάκης είναι. Ας πάμε κι εμείς εκεί, μήπως ξέρω εγώ, κάπως βολέψουμε κάπου το παιδί μας, κάπου φάμε κι εμείς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν το λένε όλοι έτσι, οι περισσότεροι είναι έντιμοι στη χώρα και το ξέρουμε αυτό, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Και έτσι επηρεάζονται και οι ψηφοφόροι. Και εκεί εδράζεται και αυτό που είπε ο Αρβανιτής και παρεξηγήθηκε, ο Ευρωβουλευτής μας. Και παραξηγήθηκε και περί περαγμένων εκλογών. Προφανώς δεν είπε ότι πήρε 5 ψηφοδέλτια σε ένα εκλογικό τμήμα η Νέα Δημοκρατία και τα κάνανε 10. Όχι. Τι είπε? Με τις εξυπηρετήσεις, με τα ρουσφέτια, με τις παρανομίες, με το φαγοπότι στα ευρωπαϊκά κονδύλια, και όπου αλλού συνέβη, επηρεάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί αν δεν δικαιούσε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σου δίνουν ένα 500 ή 500 χιλιάρικα ή αρκετά χρήματα για να πάρεις μια Φεράρι, είναι προφανές ότι θα ψηφίσει εκεί και θα περάσει και έναν κόσμο γύρω-γύρω. Έτσι κάπως φαντάζομαι έγινε η Κρήτη, για παράδειγμα, από πράσινη ή κόκκινη γαλάζια. Δεν έγινε ξαφνικά σε ένα πρωί. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό έχει μια λογική που λες. Από την άλλη, θα σε ρωτήσω το εξής, επειδή θα επαναφέρω τη συζήτηση αυτού που πάμε νωρίτερα. Δηλαδή, μιλάς για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου. Και άντε, ας πούμε, ότι συμφωνούν τα κόμματα και λέει το Πασόκ εντάξει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς αφού το ζητάει κιόλας εντάξει, λέει και η Πλεύση Ελευθερίας εντάξει. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς θα μπορούσε να συγκαταλέξει τα προοδευτικά κόμματα. Δεν ξέρω, εγώ τα βάζω όλα. Βασιλιστώ στην Νέα Αριστερά που είναι μέσα, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, λέω αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, στη Βουλή δεν υπάρχουν και πολλοί, δηλαδή το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας που εσύ δεν τη συγκαταλέγεις. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον σε αυτό το χώρο θα πας συγκαταλέγεται, αλλά μην μείνουμε σε αυτό, δεν έχει σημασία. Και είναι αριστερά, αυτή δεν είναι. Λοιπόν, και λένε, οκ, εντάξει. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί νομίζω και αυτό το πράγμα, επειδή συζητιέται στα καφενεία, γι' αυτό θα το θέσω και εγώ, δεν έχω καμία διάθεση να σε προβοκάρω, αλλά το ρωτάει ο κόσμος. Λέει, άμα εσείς αληθωρίζετε προς τον Τσίπρα που δεν έχει φτιάξει ακόμα κόμμα, πώς θα συγκροτηθεί με κάποια κόμματα που ήδη υπάρχουν αυτό το μέτωπο που συζητάτε?
0: Σε αυτό το μέτωπο, γιατί να μην ενταχθεί όμως και όταν δημιουργηθεί το κόμμα?
1: Όταν αλεξιστή. Δημιουργηθεί, δεν έχει δημιουργηθεί. Μέχρι ώρα σε ένα Ινστιτούτο υπάρχει.
0: Να έχει γίνει προεργασία και στην πορεία να μπει και αυτό. Εγώ το λέω, το χρόνο θα τον βρούμε. Αν είναι να γίνει τώρα, ας γίνει τον Ιούνιο. Όμως αυτό που συζητάμε είχε αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στη Γαλλία. Απέτρεψε την άνοδο της ακροδεξιάς. Απέτρεψε.
1: Με υπάρχοντα κόμματα, βρεπάνω, όχι με κόμματα που θα δημιουργούνται στην πορεία.
0: Ας δούμε το χρόνο, δηλαδή με λίγο αργότερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, αν αυτό είναι το πρόβλημα. Αν και νομίζω ότι αν είχε γίνει αυτό ήδη από πέρυσι ή μέσα στη χρονιά, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε, σε κάποια στιγμή ήταν η πρόσθεση. Τώρα, αφού δεν έγινε η πρόσθεση, πρέπει να πάμε στον πολλαπλασιασμό. Άρα λοιπόν, αν είχε γίνει αυτό, αν είχε ξεκινήσει η προεργασία, φαντάζομαι.
1: Δεν θα είχε λόγο ο Τσίπρας να κάνει κόμμα, μου λες.
0: Ενδεχομένως. Ή όταν το έφτιαχνε, να έλεγε και εγώ μέσα, παιδιά, βάζω και εγώ τις προτάσεις μου από το Ινστιτούτο. Στα 10 προγραμματικά σας προσθέτουμε και 3 δικά μου, δικά μας τέλος πάντων, και γίνεται. Άρα όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Και όπου έχει γίνει, έχει κάνει επιτυχία. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο ένας με 12%, ο άλλος με 8, ο άλλος με 5 και να πει πάω για την πρωτιά. Μακάρι να το πετύχαινε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένας κατακερματισμός και υπάρχει και μια αναμονή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δείχνουν οι μετρήσεις ότι ένα 18-20% σε άλλες λίγο παραπάνω λέει πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα. Αυτό δείχνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας αυτή τη στιγμή θέλει κάτι άλλο. Κοιτάει κάπου αλλού.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Λέγαμε νωρίτερα για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες. Θα σου πω και το εξής. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά επειδή το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, ακόμα και το κόμμα Σαμαρά που δεν έχουν γίνει, μετριούνται με δυνητική ψήφο. Άμα προσθέσεις το πολύ και το πιθανό να ψηφίσω αυτό, μαζί και οι τρεις βγάζουν κοντά στο 100%. Δηλαδή τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν να πάρουν κάτι, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε το Κουκουέ, ούτε κανένας άλλος. Άρα λοιπόν η δυνητική ψήφος δεν είναι πραγματική ψήφος. Επίσης, ακόμα και αν μετρηθούν και σε δημοσκοπήσεις ως κόμματα, πάλι σου λέω υπάρχει αυτή η αμφιβολία που υπάρχει για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, η οποία είναι σοβαρή και από πολύ περισσότερο κόσμο. Οπότε ακόμα δεν έχουμε ασφαλή εικόνα για να μιλάμε γι' αυτό.
0: Σίγουρα, και εγώ το έχω πει και το λέμε συνέχεια όταν μιλάμε δημόσιο. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει και να μαθαίνει σιγά σιγά πώς να διαβάζει τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς είναι ακριβώς όπως το είπες αυτό για τους τρεις που ακόμα δεν έχουν κάνει κόμμα. Μια συμπάθεια είναι, μια σκέψη προς το παρόν, αλλά δείχνει κάτι, μια μαγιά. Και βεβαίως να προσέχουμε και τι διαβάζουμε στις δημοσκοπήσεις. Εκτιμώ ότι αυτή η εκτίμηση ψήφου είναι εκτός, εντελώς εκτός
1: πραγματικότητας. Καλά, η εκτίμηση ψήφου βγαίνει εντάξει, okay, είναι εντελώς
0: κλειδί. Είναι υποθετικό σενάριο, ναι. Αλλά πρόσεξε, στα κανάλια ή στα site τα περισσότερα που στηρίζουν.
1: Η εκτίμηση παίζει, ναι. Ξεχνάνε καν και την πρόθεση, δεν την βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Δεν παίζει κυρίως η πρόθεση που αυτή τη στιγμή περίπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει από 23 μέχρι 25 και το 25 είναι οριακό, γιατί κάτω από 25 με 24,9 δεν παίρνει και τον πόνους του πρώτου κόμματος του 25.
1: Και να σου πω και κάτι ωραίο. Δεν βάζουν και το περιθώριο στατιστικού λάθους που βάζαμε παλιά. Δηλαδή σου λέει 23-25, αλλά με το περιθώριο στατιστικού λάθους μπορεί να είναι 2-3 παραπάνω ή 2-3 παρακάτω. Στο 23 παρακάτω βγαίνει 20.
0: Εδώ είναι προφανές ότι με μαθηματικά και νούμερα και ξέρω εγώ πονηριές σε εισαγωγικά στείνεται ένα σκηνικό ότι είναι κοντά στο 30. Δεν είναι κοντά στο 30, για να λέμε την πραγματικότητα όσο έχει. Είναι πολύ πιο κάτω και είναι λογικό να είναι πολύ πιο κάτω, γιατί τα τελευταία χρόνια στη χώρα έχει γίνει κάτι που νομίζω δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ, των ποτών. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα κάτι προκύπτει, να ένα σκάνδαλο από εδώ, να μια υπόθεση από εκεί, μια εξεταστική, μια προανακριτική, να οι άρσεις ασυλίες βουλευτών. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ αυτά στα χρονικά και τα ξεπερνάμε έτσι. Ελπίζουν να βγει κάτι καινούργιο για να ξεχαστεί.
1: Τα έχουμε συνηθίσει ίσως, γι' αυτό λέμε να το σκάνδαλο της ημέρας αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς, Γιώργο, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κανονικότητα.
1: Ότι αυτό είναι κανονικότητα.
0: Δεν είναι αυτή η κανονικότητα. Οι λαμογές, το φαγοπότι των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα ρουσφέτια στους συμμετέρους και το να παραμένουμε εδώ και να τρώμε την πολιτευτική μας αποζημίωση. Και τι λένε, α, δεν είχε, λέει, οικονομικό όφελος. Μπορεί να μην πήρε χρήματα, πράγματι, να μην το έκανε γι' αυτό. Αλλά παραμένοντας στην βουλευτική έδρα, όποιος έκανε αυτό που έκανε, δεν συνεχίζει να παίρνει 7-10 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό δεν είναι ένα προσωπικό συμφέρον? Είναι.
1: Προφανώς. Λοιπόν, Θάνο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρθενική σου παρουσία στην εκπομπή με τη νέα σου ιδιότητα, βέβαια. Τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές και θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα και όλους τους συναδέλφους από χτες, από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτό που συνέβη και βοήθησαν να περάσει το μήνυμα προς τα πέρα, και όλους τους συντρόφους του κόμματος της Νομαρχιακής που ομόφωνα πήραν αυτή την απόφαση. Ελπίζω να ανταποκριθώ.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκυτάλη στην Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης Πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος της σύσσωμης σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβειος στη χώρα μας Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ο ισορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άνδρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφοντας αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση, προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Μια επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφικα και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
1: Καιρός.
2: Ανοιξιάτικος ο καιρός, με αραιή συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 2 με 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Φίλες και φίλοι, είναι γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διανύει μια καταπληκτική δημοσκοπική εφορία. Είναι γεγονός επίσης ότι κυβερνά επί 7 ετία, επιτυγχάνοντας αριθμητικές νίκες στις εκλογές, αλλά όχι πολιτικές. Ήδη χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής είπε το δικό του όχι στην Τώρα για την παρουσία του στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος. Όπως είναι επίσης γεγονός ότι έχει πλήρως διεμβολή στο κέντρο, ακόμα και τα μεγάλα κομμάτια των κεντρώων ψηφοφόρων που είχαν ξαποστάσει στο Πασόκ, δείχνει να διαθέτει τα κόλπα να τα προσεγγίσει. Για τον κύριο Μητσοτάκη μιλάω. Αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό τώρα, σε αυτή τη συγκυρία. Τα δεν ξέρω, δεν απαντώ και η αδιευκρίνηστη ψήφος των δημοσκόπων έχει ξεπεράσει το 20%, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το ποσοστό περικλεί μεγάλο μέρος των κεντρών, που δείχνουν να σαρκάζουν παρακολουθώντας τα διακυβεύματα Ανδρουλάκη στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη και την αγωνία του Σοκράτη Φάμελου να μην αφήσει την πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Πολάκη. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, αναγνωρίζοντας τάχιστα την παγίδα του κέντρου, το χρησιμοποίησε στο μανιφέστο του για να σκανάρει την πολιτική τοποθεσία του κόμματός του. Αριστερά του κέντρου. Και πάει λέγοντας, φίλες και φίλοι, εντωμεταξύ σοβή η κρίση από τους δύο πολέμους, τους συνεχόμενους, έναν στην Ουκρανία και έναν τώρα στη Μέση Ανατολή, πολύ μεγάλο και πολύ πιο επικίνδυνο από αυτόν του Ρώσο-Ουκρανικού. Έχουμε όμως μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και έχει σφαιρική εικόνα για τα τεκτενόμενα και στην πολιτική σκηνή της χώρας, έναν άνθρωπο που έχει εργαστεί επί του πεδίου της πολιτικής και δεν είναι θεωρητικός. Είναι ο εκλογικός αναλυτής του Think Tank Forum 2020, είναι ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και των μετέπειτα Προέδρων Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο κύριος Νίκος Καραχάλιος. Κύριε Καραχάλιο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσιμάρα, καλημέρα στους ακροατές του ΓΑΜΑ και καλημέρα στην Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Να είστε καλά.
1: Την οποία, να ξέρετε, επισκέφθηκα εχθές. Ήταν πανέμορφα, έκανα μια στάση στον Ψαθόπυργο και πια ένα πολύ ωραίο καφέ. Και επειδή τη συνέντευξη θα την ακούσουν σε όλη την Ελλάδα, θα προσπαθήσω και εγώ να αναπαραχθεί. Να ξέρουν όλοι ότι όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη και οι ακτές της Αχαΐας, τις ξεχνάμε, είναι εξίσου όμορφες με των νησιών των Κυκλάδων.
0: Είναι από τις ομορφότερες. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Καραχάλιο, εγώ προσπάθησα από την πλευρά μου να δώσω μια εικόνα, μια μεγάλη εικόνα τέλος πάντων, χωρίς παρασκήνια, χωρίς φιωριτούρες, απλώς με τα γεγονότα. Εσείς που είστε ειδικός σε αυτά τα θέματα, πώς βλέπετε το πολιτικό τοπίο να εξελίσσεται κάτω από τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί?
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω με την παρατήρησή σας. Μετράω σε εισαγωγικά την ελληνική κοινή γνώμη από το 1993. Έχω υπάρξει στέλεχος από πολύ νέος, μέτοχος, διαχειριστής εταιριών δημοσκοπήσεων. Θα σταθώ λοιπόν εκεί. Σήμερα η συζήτηση σε κάθε καφενείο της χώρας, αλλά και σε κάθε τηλεοπτικό ραδιοφωνικό σταθμό, γίνεται με όρους στοιχήματος παύλα ποδοσφαιρικούς. Γιατί? Γιατί ξεκινάμε από το ποιος κερδίζει, όχι
0: έτσι,
1: τι κάνει.
0: Έτσι.
1: Και πώς αποτυπώνεται αυτό με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Ποιων δημοσκοπήσεων? Αυτών που λέω εγώ, οι μισές δεν διεξάγονται. Θα βάλουμε και το όπως πρέπει, γιατί μας ακούει το ραδιοτηλεοπτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα είναι επαναλαμβανόμενες ασκήσεις χειραγώρησης και παραπλάνησης της κοινής νόμης. Τις ονομάζω σάπια μήλα.
0: Ναι, δεν είναι πιστεύω ό,τι πληρώνεις παίρνεις τελικά σε αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς, ενώ είναι ό,τι πιο ιερό σε εισαγωγικά έχει ο δημόσιος λόγος. Έχω απειβδίσει την άλλη εβδομάδα, είσαστε καλεσμένοι 15 Πέμπτου, όταν ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συμβολικά, στο Money Show στην Αθήνα, κεντρικά από το Hilton, θα κάνω μια εκδήλωση για τα fake polls.
0: Μακάρι να μπορούσα να έρθω, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Θα στείλουμε, θα τη βιντεοσκοπήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί θεωρώ σημαντικό. Ναι. Μια δημοσκόπηση είναι ίση με τα 10 παλιά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παράγει περισσότερα νέα και επηρεάζει τον κόσμο πολύ περισσότερο. Σε τέτοιο βαθμό που όσοι δεν αντέχουν άλλο αυτή την χειραγώγηση, τι κάνουν, δεν συμμετέχουν. Είπατε κάτι πριν. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνεται μια δημοσκόπηση? Το βασικότερο στοιχείο της είναι αυτό που λέμε δείγμα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Όσοι απαντάνε και ποιοι απαντάνε. Σε έναν ιδανικό κόσμο, να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος, αν εσείς τώρα βάζετε το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και έκανε 100 τηλέφωνα, θα έπρεπε να βγει το αποτέλεσμα των εκλογών ή το πιο σωστό,
0: η τάση, η τάση.
1: Τις προηγούμενες
0: ναι,
1: εκλογές.
0: Και η τάση.
1: Όχι, το πιο σημαντικό να σας πω κάτι, κάτι που έχει γίνει, όχι κάτι που θα γίνει. Δηλαδή, στα 100 τηλέφωνα θα έπρεπε οι 4, συγγνώμη, οι 40, ναι. 41 θα μας πούνε Νέα Δημοκρατία, οι 17 πόσοι είχαν ψηφίσει
0: έτσι,
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: οι 8 ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και πάει λέγοντας.
1: Αν, ναι, ναι. Αν έβγαιναν οι 75 Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: οι 5 ΣΥΡΙΖΑ, ένας ΚΚΕ,
0: ναι.
1: τι θα έχει σήμαινε για αυτό το δείγμα?
0: Ναι.
1: Σας το λέω κυριολεκτικά τώρα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πήγαμε, για να καταλάβουν, θα σας πω δύο παραδείγματα. Πήγανε και πηγαίνουν με όχι λάθος δείγματα, απαράδεκτα δείγματα και κάνουν αυτές τις μετρήσεις.
0: Κύριε Καραγαλιό, δηλαδή, να πω κάτι, να σας ρωτήσω κάτι ναι. από αυτού. Γιατί κάθε φορά το έχω έτσι σαν απορία. Βεβαίως, εγώ είμαι από αυτούς τους δημοσιογράφους που δεν ασχολούμαι με τις εκτιμήσεις ψήφου, αλλά με την πρόθεση ψήφου. Από εκεί και πέρα, βλέπω λοιπόν στις ποιοτικές έρευνες ότι που δίνουν την ταυτότητα της έρευνας, ότι υπάρχει, λέει, δείγμα χιλίων πολιτών, χιλίων ανθρώπων.
1: Όλα, το που ξέρουμε, συγγνώμη.
0: Ποιο
1: το
0: είναι αυτό το δείγμα των χιλίων
1: το
0: ανθρώπων?
1: Ξέρουμε. Κύριε Σιμάρα, συγγνώμη που σας το λέω τρίτη φορά και σας διακόπτω,
0: παρακαλώ,
1: κάνω για έμφαση.
0: Όχι, όχι, σας
1: το γνωρίζουμε.
0: Όχι.
1: Έχει μπει κανένας να ελέγξει αν υπάρχουν 1000, ας το πούμε, ψηφοδέλτια?
0: Όχι.
1: Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος της εταιρείας δημοσκοπήσεων?
0: Να σας πω, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω.
1: Όταν, συγγνώμη που επαναλαμβάνω, το κάνω για έμφαση.
0: Καλά
1: γιατί
0: κάνετε.
1: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν οι δημοσκοπήσεις αυτές, οι εταιρείες αυτές δεν ελέγχονται από κανέναν,
0: ναι.
1: αυτορυθμίζονται και πλέον 3 στις 9 που δημοσιεύονται δεν ανήκουν ούτε καν στο ΣΕΔΕΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτορυθμίζονται.
0: Μάλιστα,
1: το καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί κυκλοφορεί το χρήμα και το μαύρο χρήμα και ψάχνουν
1: ακριβώς.
0: να βρουν από πού βγαίνει το μαύρο χρήμα. Να, από πού βγαίνει.
1: Αν μου δώσετε ένα λεπτό.
0: Σας δίνω όσο θέλετε, βεβαίως.
1: Η υπόθεση των απαντήσεων. Λένε μόνοι τους οι δημοσκόποι ότι το non-response, αυτό που λέμε ότι δεν απαντάνε,
0: ναι.
1: ξεπερνά το 60 με 70% ανάλογα την περίοδο.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Για να βγάλεις κανονικά 600-800 άτομα δείγμα, μπορεί να πρέπει να κάνεις 3.000, 4.000, 5.000 τηλέφωνα.
0: Επιτέλους, το λέτε κύριε Καραχάλιο εσείς. Γιατί...
1: Το λένε οι δημοσκόποι, δεν
0: ναι,
1: λένε το άλλο μισό.
0: Δεν μας το λένε οι άλλοι, εσείς το λέτε.
1: Είναι αλλοιωμένο εξ αρχής. Δηλαδή, πριν πάνε να κάνουν το κόλπο της αναγωγής που λέτε, έχουν αλλοιώσει μόνοι τους
0: έτσι.
1: Το δείγμα τους. Γιατί? Γιατί ο κόσμος πια δεν τους πιστεύει και δεν απαντά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα του πόσο σάπια είναι τα μήλα τους. Πόσο ήταν για τη Σιμάρα το ποσοστό αποχής στις τελευταίες ευρωεκλογές?
0: Τεράστιο.
1: Άγγιξε
0: τεράστιο.
1: Το 55%.
0: Μη σας είχαμε πω και παραπάνω. Ναι.
1: Μάλιστα. Στις δημοσκοπήσεις που βγαίνανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στο ερώτημα αν θα απέχετε ή όχι. Τι απάνταγε ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν? Αφήστε τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Πάμε στην αποχή. 4 με 5%. Ποια είναι η απόκληση?
0: Τεράστια.
1: 90%.
0: Τεράστια,
1: δηλαδή,
0: τεράστια.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Έπρεπε να τα κλείσουν τα μαγαζιά και ξαφνικά αρχίσανε πάλι να κάνουν παρέλαση. Λοιπόν.
1: Εδώ έχω τρεις πρωτοβουλίες τις οποίες θα τις πάρω και θα φτάσω μέχρι τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γιατί αυτά που έχω πει κατά καιρούς και τα λέω και τώρα θα έπρεπε να με καλέσει κάποιος. Ποιος θα με καλέσει, ο κ. Τζαβάρας? Λοιπόν, πρώτον, χρειάζεται θεσμική διαφάνεια. Δημοσκοπικός χάρτης υποχρεωτικός ανάλογα με αυτόν που έχουν στις Βρυξέλλες, στις ΗΠΑ για τις εταιρείες lobbying. Δηλαδή, υποχρεώσεις.
0: Σωστά.
1: Πού χρωστάνε, αν χρωστάνε, πόσα χρωστάνε. Πελατολόγιο. Τι ποσοστό του τζίρου τους γίνεται από το δημόσιο. Γιατί αν μετράνε την Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα παίρνουν 1 εκατομμύριο για έρευνες από τη ΔΕΗ.
0: Σωστά.
1: Κάτι
0: σωστά.
1: Συμβαίνει.
0: Σωστά,
1: τρίτο,
0: σωστά.
1: Cross ownership, ιδιοκτησιακό. Δεν μπορούν να ανήκουν οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ και πρώην δευτέρες του δημοσίου.
0: Κύριε Καραχάλιο,
1: αν απέχουν ένα μεγάλο ποσοστό από το τελικό αποτέλεσμα που έχει συμβεί κατ' επανάληψη, να ξέρει για ένα διάστημα ενός δύο ετών ο κόσμος, να υπάρχει ένας αστερίσκος ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, να το πω μπασκετικά, άστοχοι. Γιατί όταν παίζει ο Ναν και ο Φουρνιέ, βγάζει το βράδυ η στατιστική υπηρεσία το ποσοστό επιτυχίας του, για να ξέρουμε αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Αν εσύ στη μία στις δύο έρευνες που κάνεις έχεις αποτύχει, δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Το 2000,
0: για το αν θα θέλει να σε εμπιστευτεί ή όχι, διότι δεν μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Να. Έτσι.
1: Παρουστίαζαν συνεχώς τόσο μεγάλη τη διαφορά που διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος απογοητεύτηκε και δεν πήγε να ψήφισε.
0: Βεβαίως.
1: Το 2015 όμως, στο δημοψήφισμα, την παρουσίαζαν τόσο μικρή τη διαφορά του ναι με του όχι, που παραλίγο να διαλύσουν τη χώρα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή,
0: και τώρα βρίζουν τον Τσίπρα, του την πέφτουν δηλαδή κανονικότατα, διότι ο Τσίπρας αν έκανε κάτι ήταν αυτή η, αν θέλετε, η περίφημη κολοτούμπα, για να το πω έτσι. Όπως είπε κάποιος, ήταν η μεγαλύτερη πολιτική πράξη της ζωής του. Δηλαδή δεν άφησε τη χώρα στο έρμεο, στο Σόιμπλε, ας πούμε. Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε ο ελληνικός λαός δηλαδή.
1: Μα προσέξτε, τώρα θα κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Να τον βρίζουν εισαγωγικά ή να παραπονούνται οι αριστεροί ψηφοφόροι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Να τον βρίζουν όμως οι δεξιοί που εφάρμοσε την πολιτική τους.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι ασύλληπτο δηλαδή. Γι' αυτό το είπα τώρα. Γιατί εντάξει, έχει γίνει μεγάλο θέμα και τα λοιπά. Και γι' αυτό.
1: Κυρία Τσιμάρα, εγώ δεν υπήρξα ποτέ ψηφοφόρος του κ. Τσίπρα και μάλιστα έχω κάνει και εκλογές στις οποίες είχα την ευθύνη του κόμματος που ήταν απέναντι στον κ. Τσίπρα.
0: Βεβαίως.
1: Και μιλάω για τις εκλογές του 2015.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως είμαι ο τελευταίος που έχει, πώς να το πω, bias, είμαι προκατηλημένος θετικά απέναντί του. Όμως, οφείλω να πω το εξής, ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός, πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας και δεύτερος είναι ο κύριος Κώστας Καραμαλής, που έχει δεχθεί τέτοιο bullying, τέτοια επίθεση από τα ΜΜΕ και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όσο ο κύριος Τσίπρας και μετά ο κύριος Καραμαλής. Γιατί? Γιατί αυτοί πήγαν να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού, κυρίως με τις ρυθμίσεις ο Μεν Καραμαλής για το βασικό μέτοχο,
0: έτσι,
1: τότε
0: έτσι.
1: Που τα βάλε με τους ταβαζίδες.
0: Τα έχουν ξεχάσει πολύ αυτά, κύριε Καραμπάλιο.
1: Ακριβώς. Που τους μάντρωσε, τους έβαλε τους ταβαζίδες μέσα στο Υπουργείο και τους έβαλε να πληρώσουν για τις άδειες. Αυτό δεν τους το συγχωρούν.
0: Αυτό βέβαια.
1: Τα μίντια ελέγχουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ελέγχουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος έχει ποδοσφαιροποιηθεί και θέλει το σκορ. Και τους λέει ποιος είναι πρώτος. Πρώτος, με τον πρώτο.
0: Μα εδώ βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μην χάνει την πρωτιά από πουθενά, δηλαδή από καμία δημοσκόπηση.
1: Ναι, τη χάνει από κάποιον, από τον κανένα από και το... από το χάος.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά πόσο, πώς... αλλά πόσο προβάλλεται αυτό όμως στο μέσο Έλληνα
1: έρχεται,
0: πολίτη.
1: Καταλάβατε. Κάτι που είναι ο τρίτος άξονας της πλατφόρμας μου, ο μεθοδολογικός.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί πρέπει να συζητήσουμε και πώς παρουσιάζονται τα μίντια αυτά τα ευρήματα. Γιατί οι συνάδελφοί σας το κάνουν κατ' επανάληψη επιλεκτικά. Δηλαδή, όταν ακόμα και στο ερώτημα που κάνουν αυτές οι εταιρείες με τα σάπια μήλα, Μητσοτάκης ή χάος που έβαλε η κυβέρνηση, το 60-65% σου λέει προτιμώ το χάος.
0: Είπε χάος και νομίζω ότι είναι πολύ παραπάνω.
1: Ναι, αυτό σας λέω ήταν πριν 2 μήνες, όταν το προθέτησε η κυβέρνηση και μετά το αποσύρανε. Το ξεχάσανε.
0: Ναι,
1: σας λέω κάτι
0: ναι.
1: που πάει παλιά στο χρόνο. Το 2000 ο κύριος Καραμαλής έστιζε σε θυμοφιλία τον συγχωρεμένο τον κύριο Σιμίτη. Τον έστιζε, τον πάτε κάτω.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εκεί
0: το θυμάμαι
1: η αυτό. Παρέα των δημοσκόπων, το ίδιο λόμπι, που δεν είχαν φτάσει στα σημερινά ακραία σημεία, εφήβρε ένα νέο όρο. Καταλληλότητα, λέει.
0: Η καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το παίρναγε ο Σιμίτη. Μα βέβαια, αν ρωτήσουμε τώρα τον κόσμο που μας ακούνε, ποιος είναι καταλληλότερος δημοσιογράφος, ο κύριος Καραχάλιος ή η κυρία Τσιμάρα. Θα πούνε εσείς και βέβαια είσαστε εσείς, γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Αν ρωτήσουμε ποιος είναι καταλληλότερος εκλογικός αναλυτής, θα πούνε προφανώς και ελπίζω εμένα και όχι εσάς.
0: Προφανώς.
1: Ρωτάμε αν κάποιος που κρατάει το αξίωμα είναι καλύτερος από κάποιον που δεν το έχει ασκήσει.
0: Δεν το έχει ασκήσει,
1: Να συγκρίνουν πρωθυπουργούς με πρωθυπουργούς, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αλλά να συγκρίνουν τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: είναι μεθοδολογικό λάθος.
0: Είναι άλλο level, είναι άλλη στάξεως ζήτημα. Δεν είναι καμία σχέση.
1: Είμαστε η μόνη χώρα που έχει εφεύρει την καταλληλότητα. Δεν υπάρχει για τον πλέον ακατάλληλο πρωθυπουργό να υπάρχει ο κατάλληλος. Και πότε έγινε αυτό? Επισημήτη του πολιτικού πατέρα του κ. Μητσοτάκη.
0: Σωστά, σωστά. Να ρωτήσω
1: όμως
0: κάτι.
1: Το όργιο συνεχίζεται και συγγνώμη για την σκληρότητα.
0: Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι όργιο. Γιατί λένε, ποιος άλλος, μα προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Λέει το επιχείρημα, δεν είναι αν κάνει καλό στη ζωή μου η Νέα Δημοκρατία ή κακό.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι αν είναι ακριβά τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι αν μου φτάνει ο μισθός.
0: Ή τα καρτέλ.
1: Το επιχείρημα είναι ποδοσφαιρικό. Ποιος είναι πρώτος? Ποιος προηγείται στο πρωτάθλημα? Μα και στο πρωτάθλημα υπάρχουν ανατροπές. Και τώρα που προηγείται η ΑΕΚ, για να το καταλάβει ο κόσμος, έχουμε τρεις αγωνιστικές. Έξι βαθμοί της διαφοράς, μαθηματικά τουλάχιστον μπορεί να αλλάξει. Αυτό δεν το συζητάει κανείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας φτάνουν και μας φτιάχνουν σε μια εικόνα όπου ο κόσμος δεν συμμετέχει, ο κόσμος που συμφωνεί με αυτά που λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Οπότε μένουν ποιοι? Αυτοί που τους ωφελεί το αποτέλεσμα.
0: Η κερκίδα ή από πάνω, η γαλαρία.
1: Το δείγμα γίνεται ακατάλληλο, γίνεται ακατάλληλο το δείγμα. Και αφού είναι ακατάλληλο το δείγμα, αρχίζουν τις αναγωγές. Αυτό που λέτε εσείς. Και λένε,
0: εκτιμήσεις.
1: Αφού βρήκα 70% Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να τους πω ότι είναι 70. Γιατί δεν μας βγάλετε, παιδιά, το αστάθμιστο, να μας πείτε ότι είναι 70% Νέα Δημοκρατία και να δούμε αν στέκω τη δημοσκοπήση σας μετά. Γιατί μετά αυτοί τι κάνουνε? Ποντένουνε τη Νέα Δημοκρατία από το 70, την πάνε στο 25,
0: ναι.
1: Και τις προσθέτουνε μετά μόνοι τους άλλο 10. Μα έχει γίνει ήδη μια πρώτη λαθροκυρία.
0: Έτσι.
1: Που είναι ότι έχουν βάλει χέρι στα ποσοστά πριν από τις αναγωγές.
0: Και πριν την εκτίμηση, βέβαια, αυτό που λέτε είναι σοβαρό.
1: Υπάρχει ένα πρώτο φίλτρο αλλίωσης του αποτελέσματος,
0: ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με το non-response. Να μας πούνε πόσα τηλέφωνα κάνουν για να βγάλουν αυτό το δείγμα. Στις διεθνείς έρευνες, όταν το non-response είναι πάνω από 20-25%, θεωρείται άκυρη η έρευνα. Την ξανατρέχουν ή αλλάζουν το χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει τίποτα από τα διεθνή στάνταρτ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τα έχουν παραβιάσει όλα. Όλα. Γι' αυτό και κάθε τόσο πέφτουν έξω. Γι' αυτό και όταν πάνε στο εξωτερικό, η μόνη χώρα που μας δήθεν μας εμπιστεύεται, γιατί παίζονται και εκεί τέτοια παιχνίδια, είναι η Κύπρος. Πέφτουν έξω και στην Κύπρο. Κάνουμε εξαγωγή δημοσκοπικής νοθείας και στη γείτονα αδελφή χώρα. Και δεν μας εμπιστεύεται κανένας άλλος. Έχετε δει Έλληνες γιατρούς διαπρέπουν στο εξωτερικό? Έλληνες μηχανικοί διαπρέπουν? Έλληνες δανειτές διαπρέπουν? Έλληνα δημοσκόπο εκτός Ελλάδος έχετε δει?
0: Κανέναν.
1: Κανέναν. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Πού θα βρει τέτοιο δείγμα?
1: Αλλά πού θα βρουν αυτό το δείγμα? Δηλαδή στη Γαλλία βγαίνουν και απολογούνται όταν πέφτουν έξω, αλλά πέφτουν έξω για πολιτικούς λόγους και το εξηγούν.
0: Ναι, στην και όχι για αριθμητικά σκορ. Και
1: εδώ,
0: αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Καραγκάλιο.
1: Ναι.
0: Άλλο η αριθμητική νίκη και άλλο η πολιτική νίκη ενός αρχηγού, ενός ηγέτη, ενός οποιοδήποτε ή κόμματος. Εν διάφορη περιπτώση, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο κόσμος να αντέξει και αυτή την εικόνα η οποία παρουσιάζεται καθημερινά πέραν των δημοσκοπήσεων. Και αν σας πω και κάτι. Μεταξύ μας, είναι δυνατόν μέσα σε τρεις μέρες να έχω διαβάσει έτσι δημοσιευμένες από εδώ και από εκεί 5 δημοσκοπήσεις οι οποίες να είναι παρεμφερείς?
1: Μα
0: και να τις μεταδίδω αυτές από την εκπομπή μου? Τι να σας πω δηλαδή από εκεί και πέρα?
1: Φεύγει χαρτάκι από το μαξί μου, όπως κάνανε παλιά οι πρόεδροι των ποδοσφαιρικών σωματείων που δίναν
0: τα σημειώματα,
1: τη σύνθεση.
0: Τη σύνθεση.
1: Εδώ, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν τη δίνουν καν από το μαξί μου στα κόμματα. Τη δίνουν κατευθείαν στους δημοσκόπους.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι αποκλήσεις είναι ελάχιστες. Να σου το πω αλλιώς, να το καταλάβει ο κόσμος. Βάλτε στον εκλογικό χάρτη, εμείς το κάνουμε στο φόρουμ το Poll of Polls. Υπάρχει και σε site δημοσκοπήσεις.gr. Βάλτε τη δημοσκόπηση μιας εταιρείας με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας δίπλα-δίπλα. Θα δείτε ότι υπάρχουν μετρήσεις που από μήνα σε μήνα στο δεύτερο δεκαδικό είναι ίδιες.
0: Είναι...
1: Δεν λέω για τα μεγάλα κόμματα, λέω για τα μικρά.
0: Για τα μικρά,
1: είναι
0: από εκεί ξεκινάει το
1: είναι
0: κόλπο.
1: Είναι στατιστικά αδύνατο να πάρει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, 8,2 ναι. τον Μάιο και να έχει πάρει 8,2 τον Απρίλιο.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αν δείτε το τι κάνουνε, εκτός ότι δεν προσέχουνε να συνάδουν με την κοινή λογική τα αποτελέσματά τους, δεν συνάδουν ούτε με τη δημοσκοπική ούτε με την αριθμητική λογική. Δεν μπορεί σε μικρά δείγματα, σε τόσο μεγάλα διαφορετικά χρονικά διαστήματα, να έχει στο δεύτερο δεκαδικό ίδιο νούμερο. Να σου το πω σε πρόσωπα.
0: Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα των δημοσκοπήσεων, μου λέτε.
1: Μα υπάρχουν
0: τώρα
1: δημοσκοπήσεις που έχουν αθροίσει 102 και 105%.
0: Σωστά, στο τέλος. Αυτό ήταν η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Καραχάλη.
1: Μα κοροϊδεύουν τόσο
0: με
1: πολύ.
0: Με προλάβατε, ναι, ακριβώς.
1: Που αθροίζουν 102, 104, 105. Και προσέξτε τώρα, αυτοί που το κάνουν αυτό επιβραβεύονται. Δηλαδή, αυτοί που δίνουν τα πιο fake αποτελέσματα,
0: ναι,
1: είναι αυτοί που έχουν τα περισσότερα συμβόλαια. Και όχι μόνο μηντιακά, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε από πού αλλού αντλούν έσοδα. Και σας λέω και κάτι άλλο για την αγορά των δημοσκοπήσεων. Γιατί οι εταιρείες που κάνουν εταιρικές έρευνες, εμπορικές έρευνες, καταναλωτικές έρευνες, δεν κάνουν πολιτικές μετρήσεις?
0: Ναι.
1: Γιατί θα χάσουν την αξιοπιστία τους. Γιατί ξέρει να
0: γιατί
1: μην πω
0: εκεί το χρήμα, το χρήμα είναι στο δρόμο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις έρχεται
1: εγώ
0: απαλού.
1: Αν μετρήσω για ένα εμπορικό προϊόν,
0: ακριβώς,
1: να πούμε μια μάρκα πατρινή, τη Lux,
0: επί παραδείγματος,
1: πόσοι πίνουν αναψυκτικό Lux, πόσοι πίνουν Coca-Cola, και δώσει στον κύριο Μαρλαφέκα λάθος αποτελέσματα,
0: ναι,
1: ο κύριος Μαρλαφέκας, επειδή είναι αγορά, την επόμενη μέρα δεν θα με ξαναπάρει.
0: Όχι,
1: άμα του πω είτε ότι πουλάει πολύ περισσότερο είτε πολύ λιγότερο ο ίδιος ο ανταγωνιστής του, θα μου πει: Νίκο μου, δεν κάνεις. Ενώ στο πολιτικό κόμμα κάνεις και παρακάνεις.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το λάθος θα επιβραβευτεί. Επαναλαμβάνω, στις επόμενες εκλογές το πιο κρίσιμο για το αποτέλεσμα θα είναι η συμμετοχή.
0: Μάλιστα,
1: αν πάνε
0: μάλιστα
1: άνθρωποι, πολίτες και ψηφίσουν, το όποιο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι σταθερός πια ο αριθμός ψήφων της, έχει κολλήσει το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, θα διηλυθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί
0: θα συνεχίσει αυτό, αυτοί οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη ακόμα.
1: Δηλαδή ναι, είναι, εμπιστεύονται,
0: ναι, ναι, γιατί μέχρι τώρα είχε τον Καραμαλή από πίσω του ο κύριος Μητσοτάκης, και μου επιτρέπετε που σας το λέω αυτό, αλλά είστε γνώστης, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που είναι ατσίδα πολιτική και ξέρει τι κάνει, πήγε στο γραφείο του εχθές, στην Παναγή Κυριακού, στο Κολωνάκι. Ναι, υποτίθεται ότι πήγε να του δώσει κάποια κομμάτια από το βιβλίο της και τα λοιπά, την εποχή που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμαλή. Όμως η ουσία ήταν να συζητήσει μαζί του πώς θα μπορούσε ο Καραμαλής να εμφανιστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αν δεν εμφανιστεί, που δεν θα εμφανιστεί ο Καραμαλής τότε, τότε η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να έχει αυτή την, να απολαμβάνει δηλαδή αυτών των δημοσκοπικών επιτυχιών. Γιατί
1: θα σας κάνω έτσι, μια δημοσκόπηση που δεν χρειάζεται μέτρηση.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με αυτό το συλλογισμό, αλλά τον θέτω.
1: Δύο στους δύο πρώην πρωθυπουργούς,
0: ναι,
1: εν ενεργεία πολιτικούς που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο εν ενεργεία νυν, αλλά εν ενεργεία πολιτικούς λέω εγώ, ο κύριος Καραμανής και ο κύριος Σαμαράς,
0: κύριος Σαμαράς,
1: δεν θα πάνε. Και δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Μεϊμαράκης.
0: Είναι ευρωβουλευτής ο Μεϊμαράκης, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί και να μην πάει όμως, δεν είναι απαραίτητο.
1: Σας θυμίζω ότι συναντήθηκαν με τον κύριο Σαμαρά στην Πύλο, τη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Α, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχετε δίκιο,
1: γιατί
0: κύριε Καραχάλιο, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Έχετε
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Το λέω. Γιατί
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι. Είναι ένα συντονισμό. Αυτό μυρίζει ένα συντονισμό, έτσι,
1: έχουν,
0: αν το δει κανείς λίγο.
1: Πάνω,
0: ναι,
1: πάνω από πέντε πολιτικές εμφανίσεις από κοινού,
0: ναι,
1: το τελευταίο χρόνο.
0: Σωστό.
1: Αν τις αθροίσουμε την τελευταία διετία που ο Κώστας Καραμαλής, θυμάστε ότι δεν μιλούσε, έχει αρχίσει και μιλάει. Αλλά τη μία στις δύο φορές που μιλάει δημοσίως, μιλάει δίπλα με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Σωστό.
1: Μήπως
0: σωστό
1: λέει κάτι αυτό. Και τι λένε,
0: ναι,
1: δεν είναι το ποσοτικό ή το ποιοτικό. Αυτά που λένε είναι ευθέως αντίστροφα από αυτά που πράττει ο κύριος Μητσοτάκης. Αποδοκιμάζουν συστηματικά
0: την πολιτική του, αυτή, τον τρόπο που διοικεί, τον τρόπο που διαχειρίζεται την εξουσία
1: ενδιαφέροντος. Και κάτι ακόμα, όχι τη διακυβέρνηση, τις αρχές και τις αξίες που εκπέμπει.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι ακόμα
1: αυτό,
0: χειρότερο.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ πιο βασικό, αυτό που βάζουν ως ένσταση οι δύο πρωθυπουργοί. Αμφισβητούνε τον ανεξάρτητο πατριωτικό χαρακτήρα της κυβέρνησης, ναι, και αμφισβητούνε και την κοινωνική της ευαισθησία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι άξονες ταυτοτικοί. Δεν είναι μια πολιτική ότι σου αμφισβητώ τη φορολογική σου πολιτική, άρα μπορεί να αλλάξει ένα δίκτυο και να τα βρούμε. Τον αμφισβητούν επί της ουσίας. Και γι' αυτό συμβολικά δεν πάνε στο συνέδριο, για να δείξουν ότι έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτό που σήμερα είναι ένα μητσοτακικό κόμμα και δεν είναι μια πολυσυλλεκτική παράταξη.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραχάλιο. Πρέπει να σας πω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο κατά πολύ. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Κάναμε την αρχή σήμερα και ελπίζω να σας έχουμε και με κάθε ευκαιρία για να ακούσουμε και τις δικές σας σκέψεις, εκτιμήσεις κυρίως. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας δώσατε σήμερα.
1: Στη διάθεσή σας πάντα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρας.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
5: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
11: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Κάπιτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553. Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
15: Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
16: Money.
0: Η φωνή του πολίτη λοιπόν έχει ξεκινήσει. 26 10 390 000. Καλείτε να σας ακούσουμε, να σκεφτούμε μαζί σας και να συσκεφτούμε, γιατί όχι. Την καλή μέρα μας στο φίλο που είναι μαζί μας.
17: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
17: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες.
0: Ναι.
17: Πράγματι, να σκεφτούμε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπες τώρα. Και θα σου πω γιατί το λέω.
0: Με τρομάζετε ότι λένε σοβαρά πράγματα και ξέρετε, εγώ τρομάζω όταν μου λένε τέτοια.
17: Όχι, δεν τρομάζω καθόλου. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που είπατε, αλήθεια το λέω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καραχάλιο. Αν και αυτού πήγαν να του κάνουν κάποια δολοφονία χαρακτήρα τώρα τελευταία, αν προσέξατε.
0: Ξέρω. Απλώς δεν ήταν προσωπικό το θέμα. Ο κύριος Καραχάλιος ήταν η πρώτη φορά που βγήκε στην εκπομπή μας και ήθελα να αξιοποιήσω όσο μπορούσα περισσότερο τις σκέψεις του.
17: Θέλω όμως. Δεν το λέω σαν παρατήρηση. Θέλω όμως. Ούτε θα με αυτό κανένα και θα. Θέλω όμως αυτοί που βγαίνουν στην εκπομπή και μιλάνε, να μιλάνε δεκμηριωμένα. Όχι να μου πετάνε ένα αυτό, ο Τσίπρας φταίει, ο εκείνος φταίει, εκείνος φταίει. Να μου λέει με
0: ο κόσμος, αγαπητέ μου, θα μου επιτρέψετε σε αυτό. Ο κόσμος, ο οποίος βγαίνει, θέλει, σηκώνει το τηλέφωνο και μόνο που κάνει αυτή την κίνηση, πρέπει να σας πω ότι υπερβαίνει αυτή την αρρώστια του διαδικτύου και για μένα. Είναι, τι να σας πω, είναι μεγάλο δώρο. Είναι τιμητικό. Εκεί, το ότι σηκώνει το τηλέφωνο σε μια περίοδο όπου όλοι γράφουν τις αρλούμπες τους μέσα σε ένα διαδίκτυο, δηλαδή σε μια πληροφορία ασύλληπτη που δεν την ακούει κανένας στην ουσία.
17: Βεβαίως. Εγώ θα συμφωνήσω
0: και
17: σε αυτό.
0: Σηκώνει το τηλέφωνο να βγει στην εκπομπή αυτή και να πει αυτό που θέλει. Εναντίον του Τσίπρα, εναντίον του Καραμαλή. Όπου θέλει.
17: Δεν με αφορά. Το καλύτερο είναι και η συνάθρηση που βρισκόμαστε έξω και τα λέμε, είτε στο καφενείο είτε στο οπουδήποτε. Μεγάλο πράγμα.
0: Αυτό ήταν το σημείο καμπής της ελληνικής σκέψης.
17: Βεβαίως.
0: Το να διαβουλεύεσαι. Το αν εμείς το κάναμε στα καφενεία ή στα γήπεδα ή δεν ξέρω πού αλλού ή στις σαλάνες, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
17: Θα μου επιτρέψεις να πω σε εντάχει δύο πραγματάκια.
0: Παρακαλώ.
17: Λοιπόν, θέλω να πω στην κυρία Βαρβιτσιώτη, της γνωστής οικογένειας.
0: Ναι, τη συγγραφέα.
17: Τη συγγραφέα.
0: Ναι.
17: Θέλω να μας κάνει μια ανάλυση και να μας πει σε γενικές γραμμές πώς φτάσαμε στο 15. Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα μέχρι το 15.
0: Μα η κυρία Βαρβιτσιώτη, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι πολιτικός. Δεν είναι εκτίμηση, δεν κάνει εκτίμηση.
17: Ωραία, η κυρία Βαρβιτσιώτη. Πώς τη χώρα μέχρι το 2015.
0: Μα η κυρία Βαρβιτσιώτη, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι πολιτικός. Δεν είναι εκτίμηση, δεν κάνει εκτίμηση.

0: Στην Ευρώπη.
1: Ακούστε, αγαπητέ μου, η Βάστα Σόιμπλε, δεν ξέρω αν τους θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Η Βάστα Σόιμπλε, λοιπόν, επανεμφανίζονται, ξέρετε, σαν τους, σαν τους σκελετούς που, έχουμε, που έχουν κάποιοι στην ντουλάπα τους.
0: Λοιπόν,
1: και, έχουν, και δεν έχουν υποθεί όλα. Λοιπόν.
0: Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Τον, το σημερινό Υπουργό Υγείας, όταν ήταν και τότε, έλεγε στην κυρία Κοσιόνη στο Sky.
1: Ναι.
0: Το 5 ευρώ ήθελε να το κάνει 25 ευρώ. Υπάρχει
1: για τα νοσοκομεία, λέτε, βέβαια.
0: Για τα νοσοκομεία. Και ρώταγε την κυρία Κοσιόνη. Εσείς, κυρία Κοσιόνη, πόσες φορές πάτε στο νοσοκομείο? 25 ευρώ δεν είναι πολλά. Δεν τόλμησε όμως να του πει η κυρία αυτή, βέβαια ξέρουμε για ποιους λόγους. Να του πει, κοιτάξτε, όταν είμαι 30 χρονών, ούτε επίσκεψη δεν πάω στο
1: νοσοκομείο.
0: Εκείνος που
1: έχεις...
0: μεγαλώνει και περνάει τα 50-60.
1: Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Λοιπόν,
0: και έχουν ανάγκη και μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία, βρε αλήθεια να του πει. Έτσι.
1: Πρέπει να έχουν και τα 25 να τα δώσουν. Αν λοιπόν, δεν τα έχουν, τι θα γίνει.
0: Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έκλεινε νοσοκομεία και φώναζε, αν το θυμάσαι, υπάρχουν γραμμένα και έλεγε. Μη μου πάρει τη δόξα ο Τόμσεν η Τρόικα, εγώ τα κλείνω τα νοσοκομεία.
1: Βεβαίως. Μόνο τις τράπεζες δεν είχε κλείσει, τις άφηνε ανοιχτές.
0: Ναι, και πήγε αυτός ο λαός
1: για να κυκλοφορεί το χρήμα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε και λίγο
1: παρακάτω. Όπως και να έχει, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να φάμε πολύ χρόνο. Πείτε αυτό που θέλετε πολύ γρήγορα.
0: Θέλω να πω το εξής. Με στενοχωράει αφέντας όμως κάτι άλλο. Με στενοχωράει στην αντιπολίτευση το εξής, θα το θίξω γιατί εγώ ξέρω δεν με
1: διακόψει. Πείτε τα γρήγορα.
0: Γρήγορα, γρήγορα. Μην με διακόψει τα.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, βγαίνει τώρα ο Αντρουλάκης και λέει: θέλω με ένα ψήφο να είμαι πρώτος. Μάλιστα, κύριε Αντρουλάκη, θα είσαι με ρωτός με ένα ψήφο. Οκ. Okay. Με ποιον θα συνεργαστείς αύριο, με ποιον θα κάνεις κυβέρνηση?
1: Όχι. Εγώ θα σταματήσω σε αυτό που είπατε. Με μία ψήφο πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Έβγα κάτω να την πάρεις. Άμα την πάρεις, θα ξαναλέμε. Λοιπόν.
0: Ναι, όχι, δεν κατάλαβες.
1: Τι θα πει με ποιον. Δεν θα σου πει ποτέ ένας πολιτικός αρχηγός με ποιον θα κάνει γκέζι την άλλη μέρα, δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά.
0: Άρα,
1: δεν μπορεί να έχουμε το γάμο. Δεν μπορεί να έχουμε το γάμο μετά πριν τα αραβωνιάσματα. Συγγνώμη, εδώ γίνεται χαμός.
0: Μισό λεπτάκι. Δεν μπορεί. Άρα θα πας να συνεργαστείς, θα θετήσεις αυτό που είπες στο συνέδριο και θα πας να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων.
1: Μα συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστιανέ μου.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις. Ο Καστανίδης βγαίνει και του τα λέει στα ίσα. Και ο Ρέπας του είπε: πάρ' τον Καστανίδη πίσω. Εχθές.
0: Το λέω πιο χαϊδευτικά. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, κάτι ακόμα εδώ. Να μην το πω άσο γιατί στενοχωριέμαι.
1: Πέστε, τι είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι συμβαίνει, χρυσέ μου άνθρωπε.
0: Δεν θέλω να το πω γιατί με στενοχωράει και δεν θέλω να φτάσω εκεί. Λοιπόν, καλή
1: όπως
0: σήμερα.
1: Θέλεις. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και αύριο μέρα είναι καλημέρα.
0: Ναι.
1: Γεια
0: σας. Τέλος πάντων, καλημέρα.

0: Φωνή του πολίτη, λοιπόν. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα από Ραβιά.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Το παλεύω.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι η ωραιότερη κουβέντα που άκουσα. Για πείτε, μου, για πείτε μου.
1: Τι το γαπλά. Μια καλημέρα από Ραβιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μα βίλα πριν με τους αστικείς αλήθειες.
0: Τι είπατε?
1: Αυτούς που βγάλατε, εκεί ήκανε.
0: Δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε.
1: Τώρα πριν τελειώσει η πρώτη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μαυρίλα σκέτης.
0: Μαυρίλα λέτε.
1: Μαυρίλα σκέτης.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, θα κάνει ξαστεριά ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα
0: περιμένουμε την ξαστεριά.
1: Θα κάνει ξαστεριά, αλλά θα κάνει και τεριά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Χαιρετώ. Χαιρετώ, γεια σας.

φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Και μέχρι να έχουμε το τηλεφώνημα το επόμενο από φίλο ή φίλη που θέλει να μας καλέσει, τη ευκαιρία σας λέω, 26 10 390 000 είναι το τηλέφωνο για τη φωνή του πολίτη. Τι ήθελα να πω, αυτή η συζήτηση με τον κύριο Καραχάλιο νωρίτερα έγινε για ένα λόγο, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με το πολιτικό περιβάλλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι όλο στημένο πριν ακόμα ξεκινήσει. Με τις δημοσκοπήσεις μιλάω, έτσι, δεν μιλάω για τις εκλογές. Η μόνη λύση είναι να ακούσετε το ένστικτό σας, να ακούσετε τη λογική σας, γιατί όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τη χειραγώγηση της σκέψης των ανθρώπων είναι τραγικό. Δεν λέμε καμιά φορά, μα πώς είναι δυνατόν, εδώ ο κόσμος από το πρωί μέχρι το βράδυ βαριανασένει για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Είναι δυνατόν να έχει 1,5 εκατομμύριο ακόμα προσκοληθεί πάνω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που δεν τον υπολογίζει καθόλου? Δεν τον υπολογίζει, κύριοι, κάνουνε business. Εδώ υπάρχει κι άλλο σκάνδαλο το οποίο έχει σκάσει πέρα από τη ΔΕΗ, μιλάω για φρέσκα κουλούρια. Στη ΔΕΗ καταλάβατε τι έχει γίνει. Το κράτος, το ελληνικό κράτος, σπονσονάρει τη ΔΕΗ, της ρίχνει δηλαδή 1,5 δις, καθαρό. Και αντί να είναι μεγαλομέτοχος το κράτος, να ανεβάσει δηλαδή το ποσοστό του, τι κάνει, παραμερίζει για να δει τις επενδύσεις που έρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τις άλλες χώρες και τους άλλους φίλους δηλαδή. Λοιπόν, και μετά μιλάμε για στρατηγικές φιλίες στον κόλπο. Ποιος κάνει φιλίες, για ποιο λόγο και για ποιανού τον κόρφο δουλεύει ο καθένας. Λοιπόν, υπάρχει και το άλλο. 90 πανεπιστημιακοί ζητάνε από την κυρία Ζαχαράκη, την υπουργό, να τους πει που πήγανε τα 40 εκατομμύρια για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν εμφανίστηκε πουθενά, δεν πήρε λεφτά κανένας, κανένα πανεπιστήμιο, καμία σχολή, κανένας φοιτητικός σύλλογος, ούτε σύλλογος πανεπιστημιακών. 90 πανεπιστημιακοί έχουν πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, θα έχει και συνέχεια αυτό, έχω πολλά να σας πω και τις επόμενες μέρες. Φωνή του πολίτη, Ράδιο Γάμα, σας περιμένουμε.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Έχω τα παιδιά μου, πηγαίνουν στο 58ο νηπιαγωγείο Πατρών, στο Ζαρπλέικα.
0: Μισό λεπτό να το σημειώσω. 58ο σχολείο, δημοτικό νηπιαγωγείο.
1: Νηπιαγωγείο, ναι.
0: Ναι. Τι πρόβλημα έχετε?
1: Μαζί με το 18ο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα, είχαμε ξαναπάρει πάλι τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Στην τάξη που είναι... δεν έχουν air condition και είχαμε κάνει ολόκληρο θέμα με το air condition. Έχουμε στείλει πόσα email στο Δήμο και μας είπαν η απάντηση που έχουμε πάρει τελικά μετά από τόσο καιρό, από
0: ό,τι
1: προθυμήθηκαν να μας απαντήσουν οι άνθρωποι, είπαν λέει, ότι δεν έχει, λέει, είναι υποτασικό, λέει, το κτίριο, λέει, ότι δεν μπορεί να σηκώσει, λέει, το ρεύμα για να
0: μπορεί. Μήπως δεν μπορεί.
1: Ωραία, και λέω εγώ, αυτό τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, που τα παιδάκια...
0: Καλοκαίρι δεν κάνουν σχολείο τα παιδιά, ε? Είναι κλειστά τα σχολεία.
1: Ναι. Ωραία. Μέχρι μέσα Ιουνίου δεν κάνουν σχολείο.
0: Εντάξει, μέσα Ιουνίου θα έχει λογικές θερμοκρασίες. Τώρα ξέρω εγώ τι να σας πω από εκεί και πέρα.
1: Ωραία. Να σας πω κι εγώ για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου. Όταν μας λέει ότι δεν το σηκώνει τάση...
0: Ναι.
1: Air condition,
0: ναι.
1: Που είναι καινούριο το κτίριο. Άρα εσύ σαν Δήμος δεν πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Τι να κάνει ο Δήμος δηλαδή? Να σηκώσει την τάση? Άμα του λέει η ΔΕΗ ότι δεν σηκώνει, ο ΔΕΔΙΕ
1: έχει έρθει σύμβουλος του Δήμου,
0: ναι.
1: Και έχει πει, έχουν δώσει απάντηση, γιατί είχα πάει εγώ ίδιος προσωπικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο Δήμο,
0: ναι, ναι,
1: και μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει,
0: να μην σηκώνει,
1: μου λέει, την τάση. Εννοείται, μου λέει, ότι θα το βάλουμε. Εννοείται ότι με δούλευαν,
0: μακάρι,
1: και το ξέρω.
0: Μακάρι να το βάλουν, ναι.
1: Όχι, μα δεν γίνεται να το βάλουν, μα εννοείται ότι με δούλευαν. Και εγώ τους είπα την εξής απάντηση. Εσείς το δικό σας το Δήμο που φτιάξατε δεν ήταν παλιοκτήριο, ναι. Την τάση τη δικιά σας πώς την φτιάξατε? Και μπορείτε εσείς να έχετε σε κάθε ένα γραφείο air condition και θέρμανση και τα παιδιά τα βρέφη να μην έχουν? Και εγώ να πληρώνω σαν κερατάς?
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Σωστό, μα πάντα είναι όλα σωστά εμείς που λέμε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι. Ας βγει ο Δήμαρχος, εγώ δίνω και το όνομά μου, όλα τα στοιχεία μου, ας βγει ο Δήμαρχος να μου πει ότι όλα αυτά, να μου πει ότι όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Θέλουμε τα παιδιά μας, γιατί πληρώνουμε από τις τσέπες κάθε φορολογούμενος πολίτης, για να περνάνε τα παιδιά μας πολύ καλά. Δεν ζω στην δεκαετία του 30 και του 40.
0: Έχετε απαιτήσεις και πολύ καλά κάνετε, κύριε.
1: Γιατί
0: βεβαίως,
1: εάν το δικό μας το σχολείο δεν έχει την τάση για να σηκώσει ένα air condition, για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Μου φαίνεται περίεργο, αλλά ξέρω εγώ τώρα. Ναι.
1: Α, μπράβο, όπως το είπατε. Στο Δήμο το δικό τους που το φτιάξαν τώρα, που ήταν παλιό το κτίριο, το παλιό Αρσάκι.
0: Καλά, το έχει ανακαινιστεί εκβάθρων, δεν υπάρχει θέμα.
1: Συγγνώμη, πώς γίνεται εκεί να έχουν κάνει ολόκληρη αναβάθμιση και το σχολείο που εννοείται ότι.
0: Δεν το αναβαθμίζουν, λέτε. Ναι, ναι. Αν το κοιτάξουμε, ναι, αυτό, θα
1: εγώ
0: βγάλουμε.
1: Θέλω να το κοιτάξουμε σε βάθος, γιατί ξέρω ότι πάλι δεν θα γίνει κάτι.
0: Θα μου δώσετε μια ευκαιρία, σας παρακαλώ, λόγω των γεγονότων. Δεν μπορούσα να έχω άλλα θέματα,
1: ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Όχι,
0: γιατί έχουν προκύψει πολλά.
1: Δεν γίνεται να ασχολούμαστε με τους πολιτικούς, τι κάνει ο Άδωνης, τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Θα κοιτάξουμε τι κάνουν τα παιδιά μας, γιατί εμείς πληρώνουμε αυτούς όλους.
0: Όχι, να το κοιτάξουμε και αυτό.
1: Δεν κάνουμε τίποτα, δυστυχώς. Και όλοι είναι μόνο στα λόγια. Δεν με ενδιαφέρει αν πήγε ο Άδωνης να κατουρίσει, αν πήγε ο Μητσοτάκης να χέσει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα κανένας. Με ενδιαφέρουν τα παιδιά, με ενδιαφέρει η κοινωνία και με ενδιαφέρει να παίρνουμε παραδείγματα για να γινόμαστε εμείς καλύτερα. Γιατί με αυτούς 300 δεν πρόκειται να γίνουμε καλύτερα. Χειρότερα θα γίνουμε, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, αγαπητέ μου, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είμαστε ανθρώποι, δεν είμαστε, δηλαδή, για ποιο λόγο, δηλαδή, αυτά τα παιδιά, γι' αυτό έκανα το συνήγορο του διαβόλου.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε.
1: Η Πάτρα έφτιαξε ολόκληρο κτίριο. Το
0: καλά,
1: έκανε,
0: εντάξει,
1: ολόκληρη,
0: ναι,
1: αναδιάρθρωση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε τάση για ένα air condition, αν είναι δυνατόν.
0: Όχι, όχι. Σε αυτό έχετε δίκιο και δώστε
1: εγώ
0: μου παρακαλώ.
1: Θα δίνω το όνομά μου.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, κύριε.
1: Και ας βγει ο Δήμαρχος να κάνει μια αντιπαράθεση.
0: Όχι,
1: μαζί μου.
0: Δεν αντιπαρατίθεστε με τον Δήμαρχο.
1: Κάθε
0: αντιπαρατίθεστε με νοοτροπίες. Δεν είναι μόνο. Όχι, όχι. Δεν αντιπαρατίθεστε με πρόσωπα.
1: Και δεν μιλάω.
0: Αντιπαρατίθεστε με νοοτροπίες αυτή τη στιγμή και είναι ακόμα χειρότερο αυτό.
1: Και δεν μιλάω ποτέ πολιτικά, γιατί όλοι μιλάνε πολιτικά.
0: Εγώ νομίζω ότι μιλάτε πιο πολιτικά από τον καθέναν με αυτά τα οποία καταγγείλατε. Θα μου επιτρέψετε.
1: Εγώ μιλάω. Εγώ
0: πολιτικά μιλάτε, όχι κομματικά.
1: Άμπρα, μιλάω ανθρώπινα σταγονιός. Γιατί κοιτάω το καλό για τα παιδιά μου. Δεν κοιτάω το καλό για την τσέπη.
0: Φίλε μου, σας ευχαριστώ. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα εγώ πάρα πολύ.
1: Να,
0: γεια σας.
1: Καλά. Γεια σας.

0: Κυρίες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε, να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται και πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε γνώση και άποψη. Καλή σας μέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
0: 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό Κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφοντας αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφη και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
3: Καιρός.
0: Ανοιξιάτικος ο καιρός, με αραιή συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. αναζητήστε το.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης 6 του Μάη και σήμερα πρωινή εκδρομή πάμε με τον οδοντοτό. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς, πολλοί από εμάς, μεταξύ και μου, συμπεριλαμβανομένου μάλλον και μου, έχουμε πάει ένα ταξίδι με τον πανέμορφο, αυτό το γραφικό τρενάκι που πλέον είναι παρελθόν, για να τα πούμε. Τουλάχιστον το έχουμε στα χέρια μας ως βιβλίο της εβδομάδας. Οδοντοτός, μια ιστορία σαν παραμύθι, Αναστασία Ευσταθίου. Σε λίγα λεπτά θα είναι η συγγραφέας μαζί μας, από τις εκδόσεις Ιδίφωνο. Είναι μόλις έλαβα το συγκεκριμένο πόνημα, το οποίο είναι παραμύθι και είναι μία από τις ωραιότερες εκδόσεις που έχω δει προσωπικά. Τόσο προσεγμένο, τόσο παραμυθένιο, τόσο ζωντανή εικονογράφηση. Πραγματικά συγχαρητήρια, δεν έχω προλάβει να το ξεφυλίσω έτσι περισσότερο, να το διαβάσω θέλω να πω. Θα μας τα πει όμως η κυρία Ευσταθίου σε λίγα λεπτά και θα μας οδηγήσει σε ένα ταξίδι μέσα από τον οδοντοτό στο πρωινό της Τετάρτης. Όπως καταλάβατε, πρωινή εκδρομή είμαστε, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Εκτός από το πολύ ωραίο παραμύθι μας και το ταξίδι που θα το δούμε σήμερα στον αέρα του Ράδιο Γάμα μέσα από τον οδοντοτό, θα έχουμε άλλο ένα ταξίδι ποιητικό, διαφορετικό, ξεχωριστό, όπου θα λάβει χώρα στον πανέμορφο χώρο, στον πολυχώρο του Μηχανουργείου, και θα έχουμε μάλιστα φιλοξενεί αγαπημένους ανθρώπους, έναν ποιητή της πόλης Αχαιό, όπου έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές με τον κύριο Καρατζά, και μάλιστα σε Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, θυμάμαι, έτσι, πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, μια πολύ ωραία εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 στον Πολυχώρο Μηχανουργείο με τον τραγουδοποιό Πέτρο Στραζάνη, όπου θα είναι στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής, και τον ποιητή Διονύση Καρατζά, το δικό μας ποιητή, τον Αχαιό, με τίτλο «Ενάντια στην ποίηση». Η ποίηση λοιπόν πέρα από την λογοτεχνία, πέραν από τη λογοτεχνία, όταν συνδυάζεται με μουσική, όταν έχει τρόπο και λόγο, νομίζω μας χαρίζει άλλη αίσθηση και αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές μας. Με αυτά και με αυτά σας λέμε καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε σιγά σιγά τη ροή. Να πούμε δε πως για τη συγκεκριμένη εκδήλωση σας έχω δύο διπλές προσκλήσεις, αν επιθυμείτε να ζήσετε την ποίηση μαζί με τραγούδι και μελωδία το βράδυ του Σαββάτου. 2-6-10-3-90-1000. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της πόλης. Φτάνουμε, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε στο διαφημιστικό μας περιβάλλον. Φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί. Αυτοπροσώπως, 7 δεκαετίες και συνεχίζουν με ένα χαμόγελο απίστευτο κάθε μέρα. Πώς το καταφέρνουν αυτό? Πάρα πολλές φορές το έχω συζητήσει με τον κύριο Φώτη και μου λέει πως είναι θέμα καθαρά χημείας των ανθρώπων. Είναι πολλά χρόνια συνεργάτες εκεί μεταξύ τους. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2-6-10-4-36-8-25. Σας περιμένουμε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο, στη νέα έκθεση που δεν θυμίζει έκθεση αλλά το σπίτι μας. Εκεί μας περιμένει η BMW σειρά 1, μας περιμένει η BMW iX3, καθώς επίσης και τα αγαπημένα μας Mini Countryman και όχι μόνο. Εάν χρειάζεστε, έχετε όχημα και χρειάζεστε φροντίδα αυτού, έχουμε και γι' αυτό λύσεις με ανταγωνιστικά πακέτα
μπορούμε να φροντίσουμε το αυτοκίνητό σας για να έχετε ασφάλεια στο δρόμο. 2610-436-825 μας καλείτε τώρα. Μινόρε παράπονο έρχονται στον αέρα του Ράδιο Γάμα με τα ωραία του Τσιτσάνη.

Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Παγκόσμια ημέρα χορού σήμερα. Και για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στην καρδιά της πόλης, όπου το έχει ο διοργάνωση του Δήμου Πατρέων. Εκεί λοιπόν έχουμε Open Street Latin Party. Όποιος βρεθεί στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου στις 8, θα πραγματικά θα εντυπωσιαστεί, διότι όλες οι σχολές χορού της πόλης συμμετέχουν και χορεύουν. Ένα λοιπόν Latin Party στην καρδιά της πόλης από όλες τις σχολές χορού διοργανώνει για πρώτη φορά ο Δήμος Πατρέων στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας χορού. Και έρχεται η αγαπημένη Φωτεινή, η αγαπημένη Φωτεινή Βελεσιώτου, που μιλούσα χθες με την Κατερίνα μου, την πολύ πολύ αγαπημένη, και θα παρουσιάσουμε το νέο λοιπόν τραγούδι στο Ράδιο Γάμα την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε την κυρία Βελεσιώτου, τη δική μας Φωτεινή, να πω καλύτερα, η πιο μεγάλη χωρισμή.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης, ένα νηξιάτικο πρωινό του Μάη, που έχουμε την χαρά και τη μέγιστη τιμή να είναι μαζί μας μια πολυγραφότατη κυρία, με αφορμή το νέο της πόνημα που μόλις εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ιδίφωνο και μάλιστα παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ Παραμυθιού. Ο Δοντωτός, μια ιστορία σαν παραμύθι, Αναστασία Ευσταθίου. Είναι η ιστορία του αχαιού Οδοντοτού που μοιάζει με παραμύθι. Ένα παραμύθι που γεννήθηκε από την αγάπη του Νηρέα για την εγγονή Ανεράιδα του. Και έγινε ένα πολύτιμο δώρο για όλους. Ένα τρενάκι που ένωσε τη θάλασσα και το βουνό, τον τόπο και το χρόνο. Το συγγραφικό της ταξίδι το έχει αρχίσει από το μακρινό 1999. Αλλά τα μολύβια της, καθώς λέει, δεν τα αφήνει ποτέ. Δεν τα αφήνει ποτέ, ταξίνει ανελέητα. Έτσι μας έχει στείλει, έτσι μας γράφει. Αυτό λοιπόν υιοθετούμε και εμείς. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε κυρία Ευσταθίου.
1: Καλημέρα στο ράδιο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
1: Σας καλώ να επιβιβαστείτε στο τρένο της ιστορίας και της μυθολογίας.
0: Τώρα λοιπόν, αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι σήμερα πάμε πρωινή εκδρομή με τον Οδοντωτό.
1: Εμείς θα πάμε, ο Οδοντωτός θα ξεκινήσει, θα στηρίξει.
0: Λοιπόν, για να πούμε την ιστορία, το παραμύθι, αλλά και πόσες εικόνες με μόνο μια λέξη, ο Οδοντωτός, έρχονται στο μυαλό μας.
1: Ακριβώς, είναι ένα παραμύθι που έγραψα με πολύ αγάπη πριν αρκετά χρόνια. Έχει πάρει το δεύτερο βραβείο από την UNESCO σε ένα διαγωνισμό πανελλαδικό και αυτό μου έδωσε έτσι μεγάλη χαρά, γιατί πιστεύω ότι ό,τι έχουμε στον τόπο μας, την Αχαΐα, γιατί είμαι και εγώ αχαΐ, πρέπει να το αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο. Εγώ με την πένα μου έριξα αρκετό μελάνι, βούτυξα στην ιστορία, στη μυθολογία.
0: Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε μια πολυτελέστατη έκδοση που νομίζω ότι είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Τόσο ζωντανό, τόσο όμορφο, σας το είπα και off air αυτό.
1: Ναι,
0: πραγματικά είναι μια υπέροχη έκδοση. Να αρχίσουμε από εκεί. Τι σας όθησε να καταπιαστείτε με τον Οδοντωτό?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, γιατί μου δίνουν έτσι και εμένα δύναμη. Ξέρετε, οι δημιουργείς θέλουν αυτό το feedback,
0: ναι,
1: για να γράφουν και να δημιουργούν. Εγώ ως κόρη εδώ της Αιγιάλιας της Αχαΐας πάντα βουτάω την πένα μου στην τοπική ιστορία, στον αρχαίο χωροχρόνο, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναδεικνύω το Χελμό, το κορινθιακό, περιβαλλοντικά, ιστορικά και μυθολογικά θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύω ότι τα μπορώ να τα κοινωνήσω μέσα από τις σελίδες των βιβλίων σε μικρούς και μεγάλους ομανώσεις.
0: Ούτως ή άλλως τα βιβλία σας είναι και για, έχετε γράψει μάλλον και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Αυτό είναι το 23ο βιβλίο.
0: 23ο βιβλίο.
1: Έτσι, και είμαι πολύ χαρούμενη πραγματικά, γιατί οι εκδόσεις Ιδίφωνο μπορεί να είναι τοπικές εκδόσεις στο Αίγιο, όπως γνωρίζετε.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Αλλά κάνουμε τον τεπούτο τους, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί φιλοξενεί δημιουργούς από όλη την Ελλάδα.
0: Και η δουλειά τους είναι υψηλού επίπεδου και πάρα πολύ προσεγμένη.
1: Ακριβώς, και αυτό το βιβλίο καθυστέρησε λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί μας απασχόλησε πάρα πολύ ο τρόπος απεικόνησης του κειμένου, δηλαδή πώς αυτό το κείμενο θα φτάσει στα χέρια των αναγνωστών, των παιδιών αλλά και των γονιών τους και ενός μεγάλου, και οπότε αξιοποιήσαμε φωτογραφικό υλικό, πίνακες της ζωγραφικής, δηλαδή ρεαλιστικές εικόνες οι οποίες επεξεργάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, με την τεχνητή νοημοσύνη, για να έχουμε στα χέρια μας αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που επισημάνατε, κυρία Στεργιοβούλη, και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε δε πως έχετε βραβευθεί για τα έργα σας πολλές φορές, και το κείμενό σας συγκεκριμένα για τον Οδοντωτό απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον 8ο λογοτεχνικό διαγωνισμό του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών και Λόγου και Επιστημών Ελλάδος το 2019.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης πως είσαι δασκάλα.
1: Είμαι εκπαιδευτικός βέβαια πάρα πολλά χρόνια και διευθύντρια σε ένα σχολείο στην Ακράτα.
0: Όπου έχουμε σε τι τάξη κάνετε οπότε τώρα, κυρία, σε ποιες τάξεις κάνετε, κυρία Σταθή?
1: Κοιτάξτε, ως διευθύντρια στο σχολείο μπαίνω σε όλες τις τάξεις και διδάσκω και έχω τη χαρά να κάνω και φιλαναγνωσία σε όλες τις τάξεις. Είναι ένα προνόμιο αυτό.
0: Έχετε υιοθετήσει, ας πούμε, κάποια ώρα την εβδομάδα, μήπως ελεύθερη ώρα που να μπορούν τα παιδιά να διαβάζουν ή να τους διαβάζει κάποιος παραμύθι, αφηγήσεις?
1: Εννοείται ότι έχουμε την ευελιξία μετά από χρόνων εμπειρία στο σχολείο να βρίσκουμε ώρα, παρόλο που το ρολόγιο πρόγραμμα δεν την προβλέπει. Εμείς έχουμε 3 ώρες βιβλιοθήκη, είμαστε στο δίκτυο βιβλιοθηκών. Έχω μία πρότυπη βιβλιοθήκη, ένα παραμυθένιο χώρο που έχουμε φτιάξει και με το Σύλλογο Γονέων, όπου τα παιδιά έρχονται, δανείζονται βιβλία και φυσικά καλούμε συγγραφείς, γράφουμε παραμύθια, παιδιά μας έχουν βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.
0: Συγχαρητήρια.
1: Το
0: κοινωνείτε όλο αυτό, όχι απλώς το επικοινωνείτε.
1: Φυσικά, δεν υπάρχει ίχνος εγωισμού στη δημιουργό εδώ και εξάλλου αυτός είναι και ο ρόλος των συγγραφέων. Δηλαδή να κοινωνούν τα έργα τους και να εμπνέουν και άλλους να γράφουν. Η Ελλάδα του πολιτισμού πρέπει να καλλιεργηθεί από πολύ μικρή ηλικία.
0: Να πούμε πως τα έργα σας έχουν μεταφραστεί επίσης στα αγγλικά, γερμανικά, ολλανδικά και ουκρανικά.
1: Σε 4 γλώσσες μου έχει δώσει μεγάλη χαρά και ευελπιστώ και αυτό να μεταφραστεί στα γερμανικά από μια ομάδα που θα το ανακοινώσω αργότερα.
0: Πολύ ωραία. Όταν βγάλατε. Ναι, αυτό καταρχήν παρουσιάστηκε στο. Επειδή βγήκε τον Απρίλιο, παρουσιάστηκε και στο 2ο φεστιβάλ παραμυθιού στο Αίγιο.
1: Ναι, στο 4ο.
0: Ναι. Συγγνώμη, στο 4ο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο 4ο, μπερδεύτηκα. Όταν λοιπόν. Διαβάσατε προφανώς εκεί στα παιδιά, στους μεγάλους, πώς αισθάνθηκαν για τον οδοντοτό? Γιατί ο οδοντοτός είναι στιγμές, είναι μνήμες.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, δεν το διάβασα σε ένα κατάμεστο χώρο στο πολύκεντρο του Αιγείου με 200-300 άτομα γονείς και παιδιά από την Ιγιάλια. Το βιβλίο μου παίχτηκε θέατρο τα παιδιά.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, δεν διάβασα και η συγκίνηση, καταλαβαίνετε, για μένα ήταν μεγάλη, γιατί έβλεπα τους μηχανικούς, τους μηχανοδηγούς, είδα τον Ιρέα, είδα την Ανεράιδα μου να φέρνει τον Κορινθιακό να προσπαθεί να φέρει στο χελμό και ο παππούς της να της φτιάχνει το τρενάκι. Είδαμε τον Τρικούπη με την Κουκουβάγια που σκέφτηκε να κάνει αυτό το τρένο. Και μάλιστα, με λύπη μας σκεφτήκαμε ότι σήμερα δεν είμαστε ικανοί να το κρατήσουμε αυτό το τρενάκι.
0: Να πούμε πως η λειτουργία του ιστορικού οδοντοτού σιδηροδρόμου Διακοπτού Καλαβρίτων ανεστάλλει επαρουής τον 12 Μαρτίου του 2026.
1: Δυστυχώς και 130 χρόνια, αγαπητή κυρία Στεριοπούλου, μετά από την έναρξη της λειτουργίας του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρασε ένας αιώνας και 30 χρόνια και εμείς δεν έχουμε κάνει σαν κράτος έργα υποδομής για να προφυλάξουμε τον οδοντοτό μας, έτσι.
0: Εντάξει, το Λουκέτο, από όσο γνωρίζουμε, μπήκε λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των 130 ετών λειτουργίας της γραμμής.
1: Εννοείται. Και πρέπει να εξεπλάγει και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και ο Δήμαρχος Αιγιάλιας με αυτήν την απόφαση, έτσι, γιατί 10 μέρες πριν είχαμε χαρές και πανηγύρια για την λειτουργία.
0: Και δεν το γνώριζαν οι αρχές της πόλης ότι αυτό θα ακολουθήσει? Είναι δυνατόν?
1: Κοιτάξτε, εσείς σαν δημοσιογράφοι έχετε αυτόν ακριβώς το ρόλο να αναδείξετε ποιος γνώριζε τι και αν αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν στις τοπικές κοινωνίες των Καλαβρίτων και του Διακοφτού που έχουν... έχει σταματήσει και η οικονομική ζωή κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ζούσαν άνθρωποι από τον οδοντοτό. Μαγαζιά, καταστήματα, ξενοδοχεία με 4.000 κόσμου. Ο οδοντοτός δεν είναι ένα μεταφορικό μέσο. Είναι ένα σύμβολο πολιτιστικό μνημείο, κληρονομιά.
0: Και με μια διαδρομή μαγική εντωμεταξύ. Ανεπανάληπτη.
1: Έτσι, απαράμιλη ομορφιά στο φαράγγι του Βουραϊκού που είναι προστατευμένο από την Ατούρα. Που δεν έχει γίνει ποτέ ένα ατύχημα να πούμε ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Αυτό είναι φοβερό, έτσι. Είναι προς τιμή μας το ότι είχαμε τον οδοντοτό όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τις υποδομές και τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Αυτοί είναι λόγοι που οι πολιτικοί πρέπει να τους πούνε τι πραγματικά σημαίνει και να μην κρύβονται, γιατί πιστεύω ότι κρύβονται. Mm-hmm. Και δεν λένε την αλήθεια.
0: Θα μπορούσατε με αφορμή το παραμύθι σας, γιατί τα παραμύθια λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Λοιπόν, με αφορμή το παραμύθι σας και την έκδοσή του, να συνομιλήσετε με το δήμαρχο, δανείζομαι, των Καλαβρίτων, και να λίγοι άνθρωποι εν τέλει εκπροσώποι της περιοχής και ως εκπρόσωπος της περιοχής, σαν άνθρωπος, σαν φορολογούμενος πολίτης, αχαιός, όπως είπατε είσαστε από την Αχαΐα, να διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό εγγράφως ή με την παρουσία σας.
1: Είναι πολύ κέρια η ερώτηση που κάνετε και σας ευχαριστώ, γιατί δεν μένουμε μόνο στην έκδοση ενός ακόμα βιβλίου μου. Για μένα η βιβλιοπαρουσίαση του Οδοντοτού στο Διακοστό, που θα γίνει τον Ιούνιο και στα Καλάβρητα στο πολιτιστικό καλοκαίρι, θα είναι μια έναρξη συζητήσεων και προβληματισμών, γιατί φτάσαμε ως εδώ. Άρα εγώ θα γράφω παραμύθια, αλλά δεν θα μας λένε οι πολιτικοί παραμύθια να τα χάσουμε, έτσι δεν είναι?
0: Όπως το λέτε.
1: Και το λέω έτσι άμεσα, ότι και στα παιδιά το λέω που διαβάζουν. Παιδιά, διαβάζουμε βιβλία για να γίνουμε κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες μιας χώρας που θέλει να λέει ότι βρίσκεται σε ανάπτυξη.
0: Θα μπορούσε ο Δήμος, αν υπάρχουν συνειδητοποιημένοι πολίτες, να ορίσει μια ομάδα ανθρώπων.
1: Ναι, από όσο γνωρίζω και παρακολουθώ, υπάρχει πρωτοβουλία, επιτροπή πρωτοβουλίας, όπου στέλνει επιστολές, διαμαρτύρεται. Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Έχω επαφή με τον πρόεδρο, τον κύριο Καραθανασόπουλο, από το Διακοστό, οι φίλοι του Οδοντοτού που έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό μουσείο, ναι, στο Διακοστό, που έχει το πρώτο εισιτήριο, το τρενάκι, έχει στοιχεία.
0: Έχουν κινηθεί δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι τώρα. Έχουν υπάρξει έτσι ένας τρόπος διαμαρτυρίας.
1: Υπάρχει. Χτες διάβασα μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που είναι υπογεγραμμένη από επιχειρηματίες, ανθρώπους δηλαδή που βάλλονται από την πάυση του Οδοντοτού. Mm-hmm. Όλοι αυτοί που υπηρέτησαν το τρένο, γιατί δεν είναι μόνο η μηχανική, η μηχανοδηγή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας κύκλος γύρω από το τρένο.
0: Ένας κύκλος εργασιών, ναι.
1: Ναι, όπου και εγώ το αναδεικνύω στο βιβλίο μου. Δηλαδή δεν έχω μόνο πότε το ιδρύθηκε, και δεν έχω μόνο το βασιλιά Γεώργιο που ήταν ο πρώτος επιβάτης. Δηλαδή έχουν γίνει τόσο σημαντικά πράγματα στην περιοχή μας, και είναι πολύ λυπηρό και θλιβερό ναι, τη 2026 να μην λειτουργεί το τρενάκι. Θα μου πείτε τώρα ότι καλούνται λόγους ασφαλείας. Όφυλαν λοιπόν οι κυβερνήσεις, η περιφέρεια, να φτιάξουν την περιοχή, τα έργα, η υποδομή, για να διέρχεται με ασφάλεια το τρενάκι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη, mm-hmm, και αυτή θα την περπατήσουμε και μέσα από το βιβλίο και με το Δήμαρχο Καλαβρίτων που έχουμε κανονίσει παρουσιάσεις, ώστε το βιβλίο να μην μείνει στα ρομαντικά ωραία λόγια, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που έχουμε λόγο και ακούγεται και η άποψή μας.
0: Να ευχηθούμε ολόψυχα ηλιοτάξιδο με ταξίδια του Οδοντοτού πραγματικά. Και όχι
1: καλά.
0: Ονειρικά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα.
0: Ομοίως.
1: Και πάντα βρίσκει κάποιος το βιβλίο και στα βιβλιοπωλεία, και οπότε μπορεί και μόνος του να κάνει αυτό το ταξίδι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης 6 του Μάη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή εδώ στους 94, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Και ενώ κοιτούσα το κινητό μου για να πήγαινα να πω καλημέρες, με πρόλαβε λοιπόν μια ανάρτηση που έλεγε σε λίγο στο Ράδιο Γάμα. Λέω δεν γίνεται, θα πω μετά καλημέρες. Ναι, ο κύριος Πέτρος Ατραζάνης, τραγουδοποιός Πέτρος Ατραζάνης, είναι μαζί μας και είναι χαρά και τιμή μας, διότι θα ζήσουμε μαζί του, συνάμα και με τον Διονύση Καρατζά, τον ποιητή μας, μια μαγική βραδιά. Εκεί θα συνομιλήσουν, εκεί θα συναντηθούν το Σάββατο στις 9 του Μάη, στις 8, στον Πολυχώρο Μηχανουργείο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Λοιπόν, παρασύρθηκα εντελώς, να ξέρετε. Ό,τι πήγα να πω καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Έτσι, ωραία.
0: Βλέπω Πέτρος Ατραζάνης σε λίγο στο Ράδιο Γάμα 94FM. Λέω, πρέπει να καλέσω τώρα.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, κάθε έτσι επιστροφή στην Αχαϊκή Γη για μένα είναι μια τιμή και μια χαρά, ξέρετε. Είναι σημαντικό. Πόσο μάλλον όταν συνδυάζεται με έναν έτσι... με ένα παιδί αυτή τη γη, τον ποιητή, τον Διονύση Καρατζά.
0: Ξεχωριστό ποιητή μας, τον κύριο Διονύση.
1: Ξεχωριστό ποιητή, ναι. Mm-hmm. Ο οποίος πρόκειται έτσι από τα βάθη του λόγου, ας πούμε, από τη ρίζα του λόγου πρόκειται. Και ο λόγος το προσωπικός και ο ποιητικός, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ενάντια στην ποιήση.
1: Ενάντια στην ποιήση, λοιπόν, έτσι προβοκατόρικα αρχίζουμε δυνατά. Και θα ήθελα να πω ότι η εκδήλωση του Σαββάτου θα είναι μία. Θα είναι μια συζήτηση, θα είναι, ας το πούμε, μια ανάκριση του ποιητή από μένα, μια στοχαστική ανάκριση. Δηλαδή θα μιλήσουμε με έναν τρόπο που θα κουβεντιάσουμε για το, όχι για το μέλλον της ποιήσης, αλλά για το παρόν. Ξέρετε, για μένα η ποιήση δεν είναι μια συναισθηματική καλλιγραφία. Είναι μια διείσδυση, θα έλεγα, στον πυρήνα του ψυχικού μας βάθους. Είναι πιο πολύ ένας τρόπος, έτσι.
0: Mm-hmm. Εσείς όμως αυτό θα το ντύσετε με μελωδίες.
1: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μετά την κουβέντα μας, στο πιάνο θα παίξω κάποια κομμάτια και από την προσωπική μας, ξέρετε, δουλειά, γιατί έχουμε και ένα δίσκο μαζί με τον Διονύση Καρατζά.
0: Ναι.
1: Αλλά και μετά θα πειραθώ έτσι να παίξω και κάποια άλλα δικά τραγούδια ενός ποιητή δική του. Τα οποία εμένα προσωπικά όμως μου κάνανε εντύπωση, μου κάνανε αίσθηση και μου τον γνωρίσανε σαν στιχουργό. Είναι ποιητής, μελοποιήθηκε από συνθέτες, οπότε εγώ τον έλαβα τον έφηβος σαν στιχουργό και μετά ανακάλυψα την ποιητή. Και θα ξεδιπλώσουμε τη μαζί αυτό το ταξίδι στο λόγο και την ποιήση. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η ποιήση αυτό είναι ότι είναι δεμένη με το μέγιστο ένιγμα, αυτό του χρόνου. Που mm-hmm. τροφοδοτεί και συγχρόνως φωτίζει όλη μας την περιπέτεια πάνω στη γη.
0: Η ποίηση λοιπόν, πέρα από τη λογοτεχνία, η ποίηση τρόπος και λόγος, ενάντια στην ποίηση, Σάββατο στις 8 στον Πολυχώρο Μηχανουργείο, Πέτρος Σατραζάνης και Διονύσης Καρατζάς. Θεωρείτε πως η ποίηση συμπεριλαμβάνει, μάλλον είναι συμπεριληπτική για όλους μας, αφορά όλο τον κόσμο ή αφορά? Πολλές φορές ακούμε ποίηση και λέμε δεν μας αφορά, είναι για τους κουλτουριάριδες, δεν μας αφορά, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι ξένο. Η ποίηση νομίζετε ότι αφορά το εδώ και το τώρα και την ζωή την ίδια, τη ρέουσα?
1: Θα έλεγα ότι είπατε μια πολύ ωραία λέξη, ρέουσα. Η ποίηση είναι η ίδια ροή, δηλαδή αναφέρεται σε αυτή τη ροή της ζωής και όσοι βιαστικοί ξέρετε, θέλω να πω ότι δεν τους αφορά, είναι νομίζω πιο γόνιμο να δούνε και να εξετάσουν για ποιο λόγο δεν τους αφορά. Είναι αυτό δηλαδή που

0: δεν τους αφορά. Αλλά την ίδια τη στιγμή που δηλώνουμε ότι δεν μας αφορά, ήδη μας αφορά. Mm-hmm. Η πίστη μας κυριαρχεί. Αυτό που μένει ίσως είναι να δούμε πιο ποιητικά τη ζωή μας. Και αυτό θα δούμε και με τον Γιάννη Καρατζά. Θα αναστήρουμε και θα φωτίσουμε. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο κανείς ζει ποιητικά. Και γι' αυτό ότι,
1: με ποιο τρόπο κανείς ζει ποιητικά, κύριε Σατραζάνη.
0: Αναλαμβάνοντας το εδώ και το τώρα, ξέρετε. Αυτό το τόσο απλό το άγκοσμα, αλλά όποιος αναλαμβάνει το εδώ και το τώρα του, το οποίο συνάμε είναι και το εδώ και το τώρα κοσμικό, δηλαδή του κοσμικού γίγνεσθε, αναλαμβάνει τη ζωή του ποιητικά. Όχι αυτός ο οποίος προσπαθεί να έχει ένα στυλ ή προσπαθεί να είναι κάτι, αλλά ο οποίος συνδυοποιείται με μια ποιητική συνδυτοτητά, αυτό το οποίο τον αφορά, τον συνθλίβει και τον εψυχώνει ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αυτό ποιος ζει, δηλαδή μια καθαρή ματιά, ας πούμε, αν θέλετε, στην ίδια τη ζωή.
1: Μάλιστα. Για εσάς τι είναι η ποίηση και πότε έτσι χρονικά αρχίσατε αυτό το ταξίδι μέσα από τις λέξεις και τους στίχους να σας συγκινούν, ναι, και να σας να συνομιλείτε με αυτούς?
0: Για μένα η ποίηση, αφού το θέλετε προσωπικά, η ποίηση έφτασε ως μουσική, ως τραγούδι. Δηλαδή από μικρό παιδί, από την εφηβεία μου, ενώ είχα παθεί και με το βιβλίο και με το χώρο αυτό και λοιπόν της λογοτεχνίας, η ποίηση έφτασε δυναμικά μέσα μου και με τρόπο, έτσι ξέρετε, σημαίνοντα ως τραγούδια. Δηλαδή, γεννώ, άκουσα μελοποιημένη ποίηση. Και το μέλος, δηλαδή η μουσική, ξέρετε, λάχισε μέσα μου έναν τρόπο να ξανακούσω τον ποιητικό λόγο. Και εκεί θα ρίξω πως, ναι, δηλαδή από τότε, από την εφηβεία μου, ακούγοντας μελοποιημένη ποίηση, αποκαλύφθηκε η ποίηση, αν θέλετε, σε μια άλλη διάσταση για μένα. Και από τότε με συνοδεύει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πηγαίνει παράλληλα με τη ζωή μου, ο ποιητικός λόγος, ο οποίος, ξέρετε, μπορεί να είναι και εξαιρετικά αποκαλυπτικός. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, ο Ρεμπό είχε γράψει σε χρόνο τα λίποτα ότι το εγώ είναι ένας άλλος, αυτή η ποιητική φράση είναι βαθύτερα φιλοσοφική. Είναι, ξεπερνά την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τα βάλω, τα ξεπερνά. Είναι δικός μου λόγος πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πώς αισθάνεστε για την συγκεκριμένη βραδιά που θα...
0: Μεγάλη χαρά. Ξέρετε, η σχέση μου με τον Γιώργο Καρατζά μετρά, νομίζω, επάνω από 15 χρόνια που βρισκόμαστε και λοιπά. Και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, με τιμάει την επαφή μας και η συνεργασία μας. Και παιδιά, ακριβώς αναγνωρίζω σε αυτόν, έτσι, μια ακρεσνή ποιητικότητα, πέρα δηλαδή από τη λογοτεχνία, ας πούμε, τη διάσταση, με τιμό, ιδιαίτερα που θα βρεθούμε μαζί και θα συνομιλήσουμε για την ποιήση.
1: Νομίζετε πως αφορά μεγαλύτερες ηλικίες ή και νεότερους ανθρώπους?
0: Ολίμονο. Μη σας πω ότι αφορά, ξέρετε, αφορά και τα... Ναι, αφορά κυρίως, θα έλεγα, κυρίως νεότερους ανθρώπους. Αυτούς, αν θέλετε, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται έτσι ή θέλουν έτσι να είναι.
1: Μάλιστα. Θέλουν να είναι και όχι να φαίνονται.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί, ξέρετε, θα έλεγα ότι όλοι μας με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι, όταν ο χρόνος ο αμήλικτος έτσι έρχεται και λοιπά, θέλουμε να φαινόμαστε πιο νέοι. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει όταν προσπαθούμε να είμαστε νέοι. Εκεί το πράγμα αλλάζει.
1: Λοιπόν, το ραντεβού μας, λοιπόν, το κλείνουμε ευθύς αμέσως.
0: Το κλείνουμε.
1: Ναι, Σάββατο στις 8.
0: 8
1: στο Θέατρο Μηχανουργείο, στον Πολυχώρο, στο Μηχανουργείο, πίσω από τον Άγιο Ανδρέα. Η ποίηση συνομιλεί με την μελωδία και δύο καταξιωμένοι δημιουργοί, καλλιτέχνες, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή επιτυχία.
0: Και εγώ τέτοιον, να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα. Αυτό τώρα, το γεγονός ότι είπα, ξεκινάμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής, ξεκινάμε μια πρωινή εκδρομή με τον Οδοντοτό και κλείνουμε με Φατμέ και πάνω από τα σύννεφα, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, διότι ο Οδοντοτός δεν υφίσταται ως πραγματικότητα, οπότε και εμείς φεύγουμε πάνω από τα σύννεφα.

Να πούμε μια πολύ ωραία παράσταση που έρχεται για τους μικρούς μας φίλους. Ντενεκεδούπολη, παιδική θεατρική ομάδα ονειροκουκλεύειν, Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30, παράσταση από παιδιά για παιδιά, παιδική έκθεση, ζωγραφική, φτιάχνουμε τα δικά μας ντενεκεδάκια, όλο τούτο στις γραμμές τέχνης. Από την άλλη, σήμερα έχουμε μια πολύ ξεχωριστή παράσταση από την ομάδα Σκαλέτα, Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού, μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Ηλιοπούλου, στο θέατρο ACT.

Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός τους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ γι' αυτό. Αλλά και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και αγροτηρίο 62 και BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, εκεί μας περιμένει η BMW σειρά 1. Καλημέρα!

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρών Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα εθνική οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας εθνικής οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρών Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφουν αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφη και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
0: Καιρός.
1: Ανοιξιάτικος ο καιρός με αραιή συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
0: Η στιγμή σου. είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Ονόφεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν.
0: Σήμερα 6 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τέτοια ώρα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Όλα του ήχου και σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές, η Δάφνη Μανολάκου.

Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι, να είναι η πρώτη ομάδα η οποία από χθες αργά το βράδυ είναι πλέον στο Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία της ελλιπούς Μονακό στη Γαλλία με 105-82 και έκανε το 3-0 και σειρά, με αποτέλεσμα να είναι ήδη η πρώτη από τις 4 συνολικά ομάδες οι οποίες θα δώσουν το παρόν την μεγάλη γιορτή του ΟΑΚΑ στην Αθήνα 20 με 22 του μήνα. Σε αντίθεση με τη Ρεάλ, η οποία δεν μπόρεσε και αυτή να κάνει το 3-0 καθώς στην ουδέτερη Βουλγαρία ιτήθηκε από την Χάπολη Τελαβίβ με 76-69 και η σειρά πλέον έχει γίνει 2-1 υπέρ των Ισπανών. Κάτι που σημειώνει ότι αύριο Πέμπτη θα έχουμε και εδώ ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στην σειρά αυτή. Εμένει να δούμε βέβαια αν σήμερα το βράδυ στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός και αυτός θα φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή του στα play-off, νικώντας για μια τρίτη συνεχόμενη φορά τη Βαλένθια και φτάνοντας και αυτός με 3-0 στο Final Four του ΆΚΑ. Έχουμε ακόμη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, την πρώτη από τους δύο φιναλίστ στον φετινό μεγάλο τελικό του Champions League στο ποδόσφαιρο, που θα διεξαχθεί 30 του μήνα στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, και ο φιναλίστ αυτός είναι η αγγλική Arsenal. Arsenal, η οποία επικράτησε χθες το βράδυ στην έδρα της δύσκολα με ένα λαδίκια με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε πανηγυρικά μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και πάλι σε έναν τελικό του Champions League. Που να πήγες και πόνο. Σήμερα το βράδυ από το δεύτερο μεγάλο επαναληπτικό ημιτελικό που θα γίνει στο Μόναχο με αντιπάλους Μπάγερ Μονάχου και Πάρις Σεντερμέν θα μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος της. Ένας δεύτερος επίσης πάρα πολύ σπουδαίος ημιτελικός ο σημερινός που θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από το Μέγκα στις 10 το βράδυ, με την Παρή να προηγείται από τον πρώτο αγώνα με εκείνο το εκπληκτικό 5-4 των Βαβαρών.

0: Τώρα στα δικά μας, σε ό,τι αφορά εδώ τα τοπικά αθλητικά δρόμενα και πρώτα απ' όλα από την Παναχαϊκή, για μία ακόμη μέρα δεν έχουμε το παραμικρό έτσι ουσιαστικό επίσημο νέο γύρω από το πώς μπορεί να προχωρήσει διοικητικά η ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Παναχαϊκή, η οποία βέβαια τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, η Ερασιτεχνική ψάχνει να βρει μια λύση, μια βιώσιμη λύση για την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής το ανάλογο θετικό αποτέλεσμα.
1: Να ξαναμπείς, δε σ' αγαπάει.
0: Υπάρχει πάντα σε εξέλιξη μια ουσιαστική κουβέντα με ομάδα επιχειρηματιών, η οποία όμως η κάθε μία από τις δύο πλευρές ζητάει εγγυήσεις για να μπορέσουν να δώσουν τα χέρια και επίσημα.
1: Αγάπη μου κανείς.
0: Και ειδικά η πλευρά της Παναχαϊκής, η οποία δεν θέλει να παραδώσει, φίλες και φίλοι, την ποδοσφαιρική ομάδα σε οποιοδήποτε νέο εγχείρημα διοικητικό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλά και σημαντικά προβλήματα στο μέλλον. Εκείνο το οποίο προέχει στην ιστορία αυτή είναι να έχουμε ένα αίσιο τέλος και να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση με την οποία ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή θα βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλότερα τη νέα χρονιά.

0: ακόμη την εθνική μας ομάδα από όλων των γυναικών, η οποία στην Ολλανδία σήμερα το απόγευμα παίζει με την Ιαπωνία και αναμένεται να νικήσει για να προκριθεί έστω και από την δεύτερη σειρά αγώνων στην τελική φάση του World Cup το ερχόμενο καλοκαίρι στο Σίδνεϊ.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Η οποία είναι η πλέον αδύναμη ομάδα του ομίλου και λογικά η εθνική μας δεν αναμένεται να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα για να πετύχει μια πολύ μεγάλη και άνετη νίκη.
1: Δεν θα με φέρεις, γιατί το λάθος σου ποτέ δεν συγχωρώ.
0: Έχουμε ακόμη σε εξέλιξη τη σειρά των μεγάλων τελικών στο πρωτάθλημα handball της Α1, που εδώ χθες το απόγευμα ο Ολυμπιακός έκανε το δικό του break με αντίπαλο την ΑΕΚ, νικώντας την εκτός έδρας με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά αυτή σε 1-1.

0: Ακόμη βέβαια θυμίζουμε το μεσημέρι Πέμπτη 12 η ώρα κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Έχουμε την πάρα πολύ κρίσιμη μάχη για τον ναυτικό όμιλο πατρών με αντίπαλο τα Χανιά. Την προσπάθειά του για να μπορέσει να παραμείνει όρθιος και να μην υποβιβαστεί από αύριο για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Α2 Πόλο.
1: Στην πόρτα σου περνώ.
0: Βέβαια, όπως έχουμε πει από την περασμένη Δευτέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον για την ομάδα του ναυτικού ομίλου πατρών μετά την ήττα από τα Χανιά στην Πάτρα με 22-15 στον πρώτο αγώνα των play-out. Ο οποίος πρέπει πάση θυσία να νικήσει αύριο το μεσημέρι στο Ηράκλειο για να κάνει το 1-1 και να επαναφέρει τη σειρά με τα Χανιά στην Πάτρα την ερχόμενη Κυριακή το μεσημέρι. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο για την πατρινή νεανική ομάδα, η οποία δείχνει να είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη και καθοριστική στιγμή για το μέλλον της. Παρότι πρέπει να το λέμε και αυτό, ότι από το περασμένο καλοκαίρι, από την αρχή της χρονιάς, η αποστολή του ναυτικού ομίλου πατρών ήταν πάρα πολύ δύσκολη με έναν πολύ νεανικό σύνολο για να μπορέσει να επιβιώσει, για να μπορέσει να παραμείνει φέτος στη μεγάλη κατηγορία, αφού μάλιστα υποβιβάζονται τρεις συνολικά ομάδες.
1: Σπαρταλιώνω και πονώ για σε.
0: Βέβαια, εκείνο το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο του ναυτικού ομίλου πατρών είναι η πάρα πολύ μέτρια εμφάνιση που έκανε η ομάδα τη Δευτέρα το μεσημέρι στην Πάτρα κόντρα στα Χανιά. Μένει λοιπόν να δούμε και εδώ αν η ομάδα του Βασίλη Κουλδουράκη θα έχει πρώτα απ' όλα τα ψυχικά εκείνα αποθέματα για να μπορέσει να κάνει το δικό της break αύριο το μεσημέρι στην πισίνα του Ηρακλείου.
1: Και στις νυχτιάς τη σιγαλιά.
0: Για να γυρίσουμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή λοιπόν, στην οποία περιμένουν και οι φίλοι της ομάδας να ακούσουν το οποιοδήποτε ευχάριστο νέο για τη νέα χρονιά.

Ένα ευχάριστο νέο το οποίο θα έχει να κάνει με την έβρεση νέων ανθρώπων οι οποίοι θα εμπλακούν με την ποδοσφαιρική ομάδα. Νέων ανθρώπων με όρεξη, φίλες και φίλοι, αλλά και χρήματα για να μπορέσουν να επαναφέρουν την Παναχαϊκή τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η Παναχαϊκή να επιστρέψει και πάλι στο πρωτάθλημα το επαγγελματικό της Super League 2, πρέπει να δημιουργήσει, πρέπει να φτιάξει μια πολύ πιο δυνατή, μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα για το νέο πρωτάθλημα, πρώτα απ' όλα στην τρίτη εθνική.

όπως έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές, το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο για την άνοδο σε σχέση με το φετινό.

0: Εκεί βέβαια η οποία πάντα έχει το δικό της πάρα πολύ βαρύ όνομα, την δική της πάρα πολύ βαριά φανέλα, αλλά τα στοιχεία αυτά πλέον όπως είναι σήμερα η εικόνα στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα, του ελληνικού αθλητισμού ειδικότερα, δεν αρκούν για να μπορέσει η ομάδα να γυρίσει και πάλι στην επαγγελματική κατηγορία.
1: Εσύ δεν έχεις μπέσα, εσύ δεν έχεις μπέσα, και πρόδωσες μπάτες.
0: Και βλέπετε σιγά σιγά ότι όλοι οι πυλώνες, φίλες και φίλοι του αχαϊκού αθλητισμού, πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές όταν μιλάμε για πυλώνες του αχαϊκού αθλητισμού, εννοούμε την Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο, τον Απόλλωνα στο μπάσκετ και την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών στα υπόλοιπα αθλήματα.

λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αν μπορεί να βρεθεί, αν θα μπορέσει να βρεθεί έτσι μια καλύτερη λύση διοικητικά στην Παναχαϊκή, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Με πρόδωσες μπαμπέσα. Διότι διαφορετικά θα έχουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, ό,τι συνέβη ουσιαστικά φέτος με την ομάδα. Μια ομάδα η οποία χρειάστηκε την τελευταία αγωνιστική, τον play out, για να μπορέσει να κατηθεί στην κατηγορία.

Παρότι με λίγο τύχη παραπάνω, η Παναχαϊκή φέτος θα μπορούσε να είναι στα play-off, αλλά ακόμη και ήταν εκεί, δεν θα περίμεναν οι φίλοι της ομάδας κάτι καλύτερο την φετινή χρονιά. Εκεί η οποία θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, φίλες και φίλοι, σε πολλά και διάφορα μέτωπα, για να μπορέσει να γυρίσει σελίδα προς το καλύτερο.

0: ημέρα.
1: Τα πράγματα λοιπόν παραμένουν πάντα πάρα πολύ κρίσιμα, ειδικά σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής, αφού τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά συνεχίζουν τη λειτουργία τους όπως έχουν μάθει εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα την ερχόμενη Κυριακή έχουμε και την μπασκετική πρεμιέρα της Παναχαϊκής στους μεγάλους τελικούς των play-off στο πρωτάθλημα της Nations League 2, που φέτος η ομάδα του Θανάση Λιώνα διεκδικεί με πάρα πολύ μεγάλες αξιώσεις να γυρίσει μετά από 19 ολόκληρα χρόνια στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.

0: μια προσπάθεια η οποία για τον μπάσκετ της Παναχαϊκής ούτε πάρα πολύ δύσκολη είναι από την μία πλευρά, ούτε όμως και πάρα πολύ εύκολη από την άλλη. Απλά και μόνο η Παναχαϊκή, όπως και οι Χαργαλιάνοι, έχουν μπροστά τους πλέον δύο ευκαιρίες για να μπορέσουν να ανέβουν κατηγορία. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν 10 του μήνα θα έχουμε το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού Χαργαλιάνη Παναχαϊκή στο κλειστό γυμναστήριο των Χαργαλιάνων. Μια σειρά η οποία ξεκινάει με απόλυτη ισορροπία, 1-1 νίκες από την κανονική περίοδο, κάτι που σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η Παναχαϊκή για να μπορέσει να πάρει τον τίτλο και σαν πρωταθλήτρια να ανέβει τη νέα χρονιά στην Nations League 1, θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο break στον αγώνα της Κυριακής ή λίγο αργότερα. Και όπως έχει φανεί βέβαια από την μέχρι στιγμής πορεία και των δύο ομάδων στην κανονική περίοδο στο πρωτάθλημα της Nations League 1, μια πολύ καλή και σοβαρή αγωνιστικά Παναχαϊκή πραγματικά μπορεί να πάρει το πολύ μεγάλο διπλό την ερχόμενη Κυριακή στους Χαργαλιάνους.
1: Πήραμε λάθος το στρατή και μη ρωτάς πως
0: πήγε. Θυμίζουμε ότι ακόμη έχει προηγηθεί φέτος η πάρα πολύ μεγάλη επιστροφή των γυναικών στο βόλεϊ της Παναχαϊκής στη νέα χρονιά, στην Α2 εθνική κατηγορία. Μία ακόμη σημαντική επιτυχία για την παραστεχνική Παναχαϊκή την φετινή χρονιά.

Βέβαια, όπως συμβαίνει πάντα, η βιτρίνα, φίλες και φίλοι, και στην Παναχαϊκή, ιδιαίτερα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα πολύ πιο πίσω χρόνια, είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα, η ποδοσφαιρική ομάδα. Το ίδιο λάθος να μην κάνω. Κάτι παραπάνω από 2 δεκαετίες δεν έχουμε την παραμικρή επιτυχία για την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής.

Για αυτό άλλωστε και το πάρα πολύ μεγάλο βάρος όλων των ανθρώπων της Παναχαϊκής έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το να μπορέσει να δώσει μια πάρα πολύ καλή λύση για την ποδοσφαιρική ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Βέβαια, από το να μπορέσει να βρεθεί η λύση, εκείνοι φίλες και φίλοι, υπάρχει μπροστά μας ακόμη ένας πάρα πολύ μακρύς και δύσκολος δρόμος. Αφού το λέμε και πάλι, πρέπει να δοθούν εγγυήσεις εκατέρωθεν για μια πάρα πολύ καλή συνεργασία των δύο πλευρών με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει. Βέβαια, εκείνο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στην Παναχαϊκή είναι ένα και μοναδικό, ότι δηλαδή αν δεν βρεθεί λύση με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, τι μένει γενέστε ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, με την ομάδα, τη νέα σεζόν. Και όπως έχουμε ξαναπεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση για τα διοικητικά δρόμενα της ομάδας.

όμως κρατάμε και μια συγκρατημένη αισιοδοξία των ανθρώπων της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει έστω και την τελευταία στιγμή γύρω από την ομάδα.

0: Και θα είναι αυτό μια εξέλιξη την οποία δεν θέλει κανείς πραγματικά, από όλους εκείνους οι οποίοι αγαπάνε την Παναχαϊκή και θέλουν να δουν κάτι καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026, 2 λεπτά μετά τις 11.30 το πρωί, και κάπου εδώ σιγά σιγά έχει φτάσει η ώρα για να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία τζιά.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε ακόμη καθημερινά και όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ η Δάφνη Μανολάκου και σήμερα είναι η τέχνη στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές της. Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα πριν από την απόλυτα αναγκαία διαφημιστική διακοπή για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και το πόσο μεγάλη σημασία έχει για όλους την ομάδα να μπορέσει να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λίστα διοικητικά που θα έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιρική βέβαια ομάδα για τα επόμενα χρόνια και σε μια προσπάθεια όλων να μπορέσει να ανακάμψει και αγωνιστικά και γενικότερα η ποδοσφαιρική ομάδα.

Πάντως το οποιοδήποτε επίσημο νέο δεν υπάρχει, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε. Χρειάζεται ακόμη μία μικρή λογικά υπομονή για να δούμε το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα.

0: Πάντα βέβαια σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, να θυμίσουμε την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μήνα υπάρχει άλλη πάρα πολύ μεγάλη γιορτή από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, με τον φετινό μεγάλο τελικό του Κυπρού Αστεχνών που θα διεξαχθεί στο Παμπελοπονησιακό στάδιο με αντιπάλους Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιο. Γιορτή πραγματικά η οποία επιστρέφει, φίλες και φίλοι, στο κορυφαίο γήπεδο που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας και όχι μόνο, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας από την δική της πλευρά να ετοιμάζει πάρα πολλά happening πριν από τη σέντρα του αγώνα.
1: Διάταγμα δεύτερο.
0: Με αντιπάλους δύο ομάδες οι οποίες φέτος μετήχαν στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική με τον Πανεγιάλιο να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία φτάνοντας μέχρι τα play-off, ενώ από την άλλη πλευρά η Θύελλα τελικά δεν τα κατάφερε αφού υποβιβάστηκε και θα παίξει τη νέα χρονιά και πάλι στο τοπικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Η πέντα του αγώνα την άλλη Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα και η ΕΨΑ Χαΐας περιμένει πάρα πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες αλλά και γενικότερα από τους πατρινούς φιλάθλους για να δουν από κοντά το πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι. Αναμένεται δε όπως πάντα και μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία των φίλων οπαδών του Πανεγιάλιου οι οποίοι θα έρθουν από το γειτονικό Αίγιο στην Πάτρα. Ενώ η ΕΨΑ Χαΐας στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γνωστοποιήσει και επίσημα ακριβώς τι θα έχουμε πριν από τη σέντρα του μεγάλου αυτού τελικού στο Κύπελλο Αστεχνών.

Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα play-off στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, είναι πάρα πολύ πιθανό, λογικό, το ερχόμενο Σάββατο να έχουμε και τυπικά πρωταθλητή για φέτος στην ομάδα του Ατρομήτου Πατρών.

0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου και εδώ έχουμε ακόμη μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ανοιχτά θέματα, και ειδικά εδώ με τις ομάδες μας.
1: Ασβέστη και μπογιές.
0: Πρώτα απ' όλα και εμείς το ποιοι θα είναι οι προπονητές, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά στον μπασκετικό Προμηθέα και τον Απόλλωνα.

Ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει τη δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να δούμε λίγο αργότερα το πώς θα πορευτούν και αγωνιστικά οι συγκεκριμένες δύο πατρινές ομάδες για τη νέα χρονιά, το πρωτάθλημα της Basket League που θα είναι ο Προμηθέας και στο πρωτάθλημα της Nations League 1 που θα μετάσχει για μία ακόμη χρονιά ο Απόλλωνας.

ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια φέτος δεν μπόρεσε να μπει ούτε καν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off του πρωταθλήματος. Τις φτιάχνει με πάνια. Από την δική του πλευρά ο Απόλλωνας για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς από την πρώτη φάση των play-off. Και ξεχνάει και βροχή και παγωνιά. Και μπορεί ειδικά στον Απόλλωνα πέρυσι να υπήρχε μια δικαιολογία, διότι παρουσιάστηκε με μια πάρα πολύ νεανική ομάδα χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες, αλλά φέτος τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά για την μελανόλευκη ομάδα.

Και όπως ακριβώς συμβαίνει με την Παναχαϊκή, με τον κόσμο της Παναχαϊκής, έτσι και στον κόσμο του Απόλλωνα υπάρχει τα τελευταία αυτά χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη πικρία για την γενικότερη λειτουργία της ομάδας.

ο οποίος κάνει τη δική του πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να γυρίσει εκ νέου στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, την Greek Basket League, χωρίς όμως επιτυχία μέχρι στιγμής.

Ναι, να δούμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ποια θα είναι πρώτα απ' όλα η προπονητική επιλογή του Γιάννη Χριστόπουλου για την ομάδα της νέας περίοδου. Αλλά και το πώς θα πορευθεί ο αγωνιστικός σχεδιασμός και αν θα έχουμε και εδώ αρκετές αλλαγές σε σχέση με την φετινή χρονιά σε πρόσωπα. Πάντως υπάρχουν δύο βασικοί παίκτες του φετινού Απόλλωνα οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά και είναι ο Σταμάτης και ο Κότας.

0: Ενώ από την άλλη πλευρά και στον Προμηθέα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα ποιος θα είναι ο προπονητής. Λογικά εδώ το θέμα θα κλείσει προς τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε αμέσως μετά να βλέπουμε τα κομμάτια του αγωνιστικού παζλ για τη νέα χρονιά, διότι και στον Προμηθέα του χρόνου θα έχουμε αρκετές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό σε σχέση με φέτος.
1: Είναι το κρύο τσουχτερό, να το αντέξω δεν μπορώ.
0: Ειδικά σε ό,τι αφορά τις επιλογές των ξένων παικτών, φίλες και φίλοι, όπου εδώ αναμένεται να έχουμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις από τον νέο προπονητή, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή του Προμηθέα, τον Μάκη Γιατρά.

Η μοναδική ομάδα μετά την Παναχαϊκή στο πρωτάθλημα της Nations League 2, η οποία παραμένει και αυτή σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα, είναι ο Γλάφκος Έσφαιρος, που θα αρχίσει 19 του μήνα τη σειρά των τελικών με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στο δικό του πρωτάθλημα της Nations League 1. Με στόχο βέβαια, τι άλλο, για την ομάδα της Ένωσης να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα, να είναι η πρωταθλήτρια και η οποία θα ανέβει πανηγυρικά τη νέα χρονιά για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League, την Α2 Εθνική.

Προσπάθεια η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη φυσικά για τον Γλαύκο Έσπερο, ο οποίος πάντως όπως και η Παναχαϊκή έτσι και αυτός θα έχει μια διπλή ουσιαστικά ευκαιρία για να μπορέσει να γράψει ιστορία την φετινή σεζόν.

Σχετικά ακόμη σήμερα το απόγευμα στο Περιστέρι έχουμε τον δεύτερο αγώνα στη σειρά των play-off Περιστέρι εναντίον ΠΑΟΚ. Ένα ζευγάρι στο οποίο ο ΠΑΟΚ προηγείται ήδη με 1-0 νίκες και θέλει μία ακόμη το πολύ σε δύο παιχνίδια για να μπορέσει να προκριθεί στα ημιτελικά των play-off. Ακόμη σήμερα το βράδυ στο ΟΑΚΑ έχουμε την τρίτη κατά σειρά μονομαχία Παναθηναϊκού και Βαλένθια για να δούμε αν οι πράσινοι θα μπορέσουν να πάνε με το επιβλητικό 3-0 νίκες στο Final Four το οποίο θα γίνει στην έδρα τους. Να πέσω να πεθάω. Ενδιαφέρον έχει πάντα στην Ευρωλίγκα και το άλλο σημερινό ζευγάρι στο Κάωνας, εκεί όπου η Ζαλγκύρη θα παίξει με την Φενέρ, με τους Τούρκους να προηγούνται ήδη και αυτοί όπως και ο Παναθηναϊκός στην σειρά τους με 2-0 νίκες. Και πάντα σε ό,τι αφορά τα μπασχετικά, σήμερα έχουμε και τα δεύτερα παιχνίδια στα ημιτελικά των play-off στην Α2 SKI. Μια σειρά από την οποία οι δύο τελικές ομάδες οι οποίες θα επικρατήσουν ανεβαίνουν τη νέα χρονιά μαζί με τον Κεφαλινιακό στην Α1 κατηγορία. Το απόγευμα πρώτα απ' όλα στην Αλεξιώτισσα θα έχουμε τον αγώνα του Τρίτωνα με την Ήλιδα. Ένα ζευγάρι στο οποίο η Ήλιδα είναι αυτή η οποία προηγείται με 2-1 νίκες. Μην πειράζεις φίλε το κορίτσι. Και λίγο αργότερα χρονικά 9 η ώρα το βράδυ κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής υπάρχει το άλλο πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νίκη Προαστίου Προφήτης Ηλιάς, όπου και εδώ ο Προφήτης προηγείται επίσης με 2-1 νίκες. Πλάκαμε και χθες σε ό,τι αφορά τα play-off και τα play-out στην Α1 κατηγορία. Την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μήνα θα έχουμε την εκκίνηση και στα δύο αυτά κομμάτια.

Θυμίζουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, την αυριανή μεσημεριανή πάρα πολύ κρίσιμη μάχη στο Πόλο με τον ναυτικό όμιλο Πατρών απέτει στο Ηράκλειο με αντίπαλο τα Χανιά. Το δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι των δύο ομάδων για την πρώτη αγωνιστική των play-out.

0: ουσιαστικά σε ό,τι αφορά το ναυτικό όμιλο πατρών, είναι κατά γενική ομολογία μία κατηγορία.
1: Αφού το παιδεύεις και το κοροϊδεύεις.
0: Για να παραμείνει όρθιος και να ελπίζει, φίλες και φίλοι, ο ΝΟΠ πρέπει να νικήσει πάση θυσία αύριο το μεσημέρι τα Χανιά. Διαφορετικά πλέον θα αρχίσει να προετοιμάζει την ομάδα για τα πάρα πολύ πιο δύσκολα μονοπάτια της Α2 Εθνικής στη νέα σεζόν.
1: Αφού το παιδεύεις και το κοροϊδεύεις.
0: Το επόμενο Σάββατο 9 του μήνα έχουμε και την αντίστοιχη πρεμιέρα στα play-out της Α1 γυναικών, όπου και εκεί θα έχουμε και μάλιστα μια διπλή πατρινή παρουσία με ΝΟΠ και ΝΕΠ.

0: Από όμως εδώ και καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι και σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑΜΑ με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός νομού μας.
1: Είσαι παλικάρι, για σου ρε αλεφαντέ, κρατάω σου.
0: Είμαστε και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο βασικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφουν αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφικα Αμερικά και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
1: Καιρός.
2: Ανοιξιάτικος ο καιρός με αραιή συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λουβρις.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το. This station is now the ultimate power in the universe.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ακούτε Radio Gamma 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφονται αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση, προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφικα Βασίλικα και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
1: Καιρός.
3: Ανοιξιάτικος ο καιρός με αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Είνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι στην άχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

περιφερειακός σύμβουλος και καριέρα συγκεκριμένη και στα Λονδίνα και στις Βαρσοβίες και στις Βιέννες ζωάρα. Τι έκανε δηλαδή η Βίκη Χατζηβασιλείου για τον Έλληνα πολίτη? Μας λέει ότι έκανε αυτά τα ταξίδια για την προώθηση του τόπου. Και ρωτάω εγώ, πώς ακριβώς προωθούσε τον τόπο? Στο Λονδίνο, στη Φλόριντα, στη Σαχάη, στο Λας Βέγκα, στη Βαρσοβία, στη Βιέννη και σε όλες αυτές τις τοποθεσίες. Πώς προώθησε τον τόπο, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά. Δεν έχει πάει ούτε μία φορά στην αρχαία Πέλα η Χατζηβασιλείου. Άμα κάτσετε και δείτε τον κατάλογο των χωρών που ταξίδεψε, θα αναρωτηθείτε. Και όλες αυτές τις μέρες εγώ δεν παίρνω θέση, γιατί περίμενα να δω και εγώ ίδιο τη λίστα. Και έκατσα και την είδα τη λίστα, γιατί δεν θέλω να είμαι παρορμητικός. Έκατσα την είδα τη λίστα. Δεν έχει πάει σε χώρες συγκεκριμένες που κάνουν εκθέσεις για να πάει, ας πούμε, σαν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στις εκθέσεις και να δηλώσει ότι παιδιά ήρθα, καλησπέρα, έχω αυτή τη δουλειά και πάει λέγοντας. Δεν γράφει κάπου το ότι πήγε για συγκεκριμένο σκοπό σε αυτές τις τοποθεσίες, για να μπορεί να παίρνει χρήματα από την περιφέρεια και να πληρώνει τα εισιτήριά της και τη μεταφορά της και τα ξενοδοχεία και τα γούστα της. Είναι αυτή η χρυσή καρτούλα μάλλον που διαθέτουν όλοι αυτοί που είναι σε θέσεις εξουσίας. Αυτή η χρυσή καρτούλα που όπου και πας, ό,τι και αν κάνεις, πληρώνεις και τα χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Κύριε Χατζηβασιλείου, σε ποιες εκθέσεις πήγατε, για πείτε μας. Πώς βοηθήσατε τον τόπο με αυτά τα ταξίδια? Αυτή είναι η ερώτηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι ακόμα, το οποίο μου φαίνεται πραγματικά τραγικό. Γιατί αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται στο Λιάγκα? Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή την αντιπεριφερειάρχη, η οποία τι έκανε? Με τα χρήματα του ελληνικού λαού πήγε στο Λονδίνο, πήγε στη Σαχάη, πήγε εδώ, πήγε εκεί, πήγε παραπέρα. Το αποκαλύπτει ένας περιφερειακός σύμβουλος που τυχαίνει να είναι και φίλος της εκπομπής, ο Δήμος ο Κυριλίδης. Και αντί ο εισαγγελέας να καλέσει την κυρία Χατζηβασιλείου και να την πει «Ελλάδο κιουρά μου, να μας αποδείξεις με ποιο τρόπο προωθούσες τον τόπο. Πήγες σε εκθέσεις, πού πήγες, τι δουλειά έκανες εκεί πέρα και πληρώναμε εμείς ό,τι πληρώναμε». Αλλιώς, αν δεν είχες λόγο να πας, πιθανότατα να μιλάμε για κατασπάθηση δημοσίου χρήματος. Να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αδιαφορεί πλήρως, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα, ενώ υπάρχει για άνθρωπος που κάνει καταγγελίες. Τίποτα δεν υπάρχει. Και βγαίνουν στο Λιάγκα. Τοποθετείται ο περιφερειακός σύμβουλος. Βγαίνει και η Χατζηβασιλείου, τοποθετείται η Χατζηβασιλείου και τελειώνει εκεί. Γίνεται ένα σούσουρο, να πούμε, για τις απαντήσεις και για τις ερωτήσεις και τελειώνει εκεί. Αυτό είναι? Εδώ πέρα μιλάμε για μια αποκάλυψη. Κανονικά την απάντηση στον ελληνικό λαό θα έπρεπε να την δίνει ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Θα έπρεπε να την δίνει ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Την απάντηση θα έπρεπε να την δίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια, οι αρμόδιες αρχές. Όχι ο Λιάγκας. Και όχι στην εκπομπή του Λιάγκα. Και γενικά σε κάποια εκπομπή. Αυτά δεν λύνονται σε εκπομπές. Αυτά λύνονται σε δικαστικές αίθουσες. Και δεν θα έπρεπε να τρέχει ο περιφερειακός σύμβουλος και να τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα αποκαλύπτει το κράτος και οι ανεξάρτητες, υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές διαφάνειας. Ρε, είναι φοβερό. Τρέχουμε να αποκαλύψουμε εμείς τι συμβαίνει. Δηλαδή κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική αστυνομία, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Τους σερβίρουμε τα αποδεικτικά στοιχεία στο πιάτο και αντί για να καλέσουν τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται,
δεν κάνουν τίποτα και βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν απλά κάποιες δηλώσεις. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και βγαίνει φυσικά σε αυτές τις εκπομπές και ο κάθε τυχάρπαστος και ο κάθε ανεγκέφαλος και λέει και τη βλακεία του. Εγώ έχω ακούσει σε εκπομπή του Λιάγκα να βγαίνει άνθρωπος και να μιλάει αρνητικά για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Για τους πολιτιστικούς συλλόγους, ρε. Που υποστηρίζουν ενεργά την παράδοση, που αγωνίζονται ενεργά για τα ήθη και για τα έθιμα, που μορφώνουν τα παιδιά μας και τα μαθαίνουν ιστορία. Τα έβαζε ο άλλος με τον πολιτιστικό σύλλογο. Τέτοιου είδους δημοσιογράφοι, τέτοιου είδους άνθρωποι είναι η γάγκρενα του τόπου. Είναι αυτοί που κυνηγάνε ενεργά τον ελληνισμό, είναι αυτοί που καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει. Μαζί φυσικά με τους προδότες πολιτικούς.

0: Και μαζί με όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να ξυλώνουν δέντρα, να καταστρέφουν τη φύση και το περιβάλλον για να προσθέσουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και στην Ισπανία τα ίδια κάνουν και οι Ισπανοί θα πάθουν ό,τι θα πάθουμε κι εμείς. Ρε, υπήρχαν κάτω στην Πελοπόννησο κάτι ελιές, σε πιάνει η καρδιά σου ώρες-ώρες. Κάτι ελιές, οι οποίες τι ηλικία είχαν, ξέρετε. Πόσα χρόνια ζούσανε. 4.000 χρόνια ζούσανε. Κάτι ελιές κάτω στην Πελοπόννησο. Είχαν περάσει από εκεί Σπαρτιάτες. Είχαν περάσει από εκεί πέρα Πέρσες. Είχε περάσει από εκεί πέρα, να πούμε, κάθε ιστορικό πρόσωπο που γνωρίζετε. Και με κούλι κάηκαν. Με κούλι κάηκαν. Δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να προστατεύσουνε. Και να μην αρχίσω να λέω για Natura 2000 και για UNESCO και για τέτοιες βλακίες. Τι προστατεύει το Natura 2000? Τίποτα. Η UNESCO τι έχει προστατεύσει? Προστάτευσε τη Μονή Αρχαγγέλου εδώ πέρα πάνω πριν το Κιλκής, που ψάχνανε χρυσό κάτω από το ιερό, να πούμε, οι αστυνομικοί με κάποιους περίεργους με μαύρα ρούχα? Όχι. Προστάτευσαν την Αγιά Σοφιά? Όχι. Για ποιο λόγο υπάρχει η UNESCO? Τι κάνει η UNESCO? Μόνο επιδοτήσεις παίρνει και μοιράζει? Και ο Βαρθολομαίος θες άχνα δεν έβγαλε για την Αγιά Σοφιά. Άχνα δεν έβγαλε. Μας το παίζει και ο Ορθόδοξος. Άχνα ούτε εκεί. Αλλά θέλει, πως οι γιαγιάδες βρέχανε. Καλά, αυτό έπρεπε να κάνω χθες. Πω, πω, όνειρο, όνειρο. Την ώρα που μιλούσε ο Βαρθολομαίος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα ήθελα να έχω ένα λάστιχο με νερό από τον μπαλκόνι και σαν τις γιαγιάδες που βρέχουν τα παιδάκια που τους ενοχλούνε, να τον βρέχω στο πρόσωπο. Το μπαλκόνι εκεί της Βουλής. Με το λάστιχο. Θα βάλω έτσι το δάχτυλο μπροστά στο λάστιχο, πετάει πιο μακριά νερό. Φραπ! Να τον βρέχω την ώρα που μιλάει. Έτσι, λίγο, λίγο. Να δω τι αντίδραση θα είχε. Να τον βρέχω και να τον λέω: πες για την Αγιά Σοφιά, ρε. Πες, ρε, για την Αγιά Σοφιά. Μόλις ξεκινούσε να μιλήσει, θα σταματούσα. Αν πήγαινε να πει κάτι άλλο, ξανά νεράκι με το λάστιχο. Μέχρι να πει για την Αγιά Σοφιά. Να δούμε, θα έφευγε μουσκεμά ή δεν θα έφευγε. Μπανάκι. Μπανάκι, μανάκι. Είναι για πολύ λάστιχο οι μερικοί άνθρωποι. Μόνο έτσι βάζουν μυαλό. Μπουγέλο, ρε, μπουγέλο μέσα στη Βουλή μέχρι να αρχίσουν να λένε αυτό που πρέπει. Μου στείλανε για έναν δύσμηρο περιπτερά, έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουν λιντσάρει, τον οποίο του κάψαν το μαγαζί. Βάλε το ηχητικό λίγο να τα ακούσουμε για να το σχολιάσουμε. Βάλε.
1: Στο Σαμσόνι, που πριν λίγους μήνες είχε χτυπηθεί άγρια από ομάδα Ρωμά και είχε δει το περιπτερά του να καταστρέφεται, αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον τόπο του και να μην φύγει, όπως αρχικά είχε δηλώσει.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα, έτσι. Αν το περίπτερο δηλαδή ήταν μια καταστροφή, εδώ πέρα είναι επί 10.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο. Αλλά τελικά κάτι μας οστερήσανε.
1: Παρά την αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, κάποιοι φαίνεται να δρούν ανενόχλητοι, καταγγέλουν.
2: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
3: Η καταστροφή αυτή έβαλε σε... και στους δυο μας σε μεγάλες σκέψεις αν θα το συνεχίσουμε ή όχι.
1: Το πόρισμα των ακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς.
4: Κάνε στο κεντρικότερο σημείο της πόλης γίνονται αυτά. Φανταστείτε λίγο πιο έξω από εδώ τι μπορεί να γίνεται.
0: Δηλαδή πήγε αυτός ο άνθρωπος να ανοίξει ένα κατάστημα και πήγανε, λέει, κάποιοι Ρωμά και του έκαψαν το μαγαζί. Και υπήρχε, λέει, και άγριος ξυλοδαρμός παλαιότερα. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι αυτοί οι Ρωμά? Και οι Ρωμά γιατί έχουν ασυλία από την ελληνική αστυνομία? Δηλαδή λέμε Ρωμά και λύγει εκεί το θέμα. Ποιοι Ρωμά του κάψαν το μαγαζί? Ποιοι Ρωμά είναι υπεύθυνοι? Και αφού υπάρχει τόση αστυνόμευση στην περιοχή, γιατί δεν μας αποκαλύπτουν τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως γιατί η κυβέρνηση και κάποια πρόσωπα, ρωτάω, τα έχουν βρει με τους Ρωμά? Είναι πολλοί αυτοί που ψηφίζουν από την τσιγκάνικη κοινότητα Νέα Δημοκρατία? Πόσα λεφτά έχει δώσει η κυβέρνηση στην κοινότητα των Ρωμά για να παίρνει ψηφαλάκια? Γιατί ακούστηκαν κάποια ποσά πριν λίγους μήνες. Ακούστηκαν κάποια ποσά από κάποιους Ρωμά, τσιγκάνους, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για κάτι λίρες και από όσο γνωρίζω κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα θα μου πεις, τι σχέση έχουν εκείνοι οι Ρωμά και οι τσιγκάνοι με αυτούς? Όπως όταν θα συλλάβουν έναν Έλληνα θα τον βγάλουν φάτσα φόρα και θα τον μάθετε ποιος είναι, το πρόσωπό του, τι έκανε, πώς το έκανε και θα παίξει όλα τα κανάλια. Έτσι αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ρωμά, τους τσιγκάνους και τους υπόλοιπους σε αυτόν τον τόπο. Και τι κάνει η ελληνική αστυνομία, φοβάται? Φοβάται ρε η ελληνική αστυνομία τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους Ρωμά, ή δεν τους αφήνει η κυβέρνηση ή κάποιος υπουργός να κάνουν βήματα προς τους καταβλισμούς? Άρε θα σας μάθω, κότσαρι, θα σας μάθω πως πάει το πράγμα. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες, μην αγχώνεστε. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες. Για ποιο λόγο κυκλοφορούν κάποιοι ελεύθεροι? Για ποιο λόγο? Αν έχετε η ελληνική αστυνομία κάποια πρόσωπα, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, απλό είναι. Όλα ξεκινάνε το Μαξίμου. Αυτό το δύσμηνο, τον περιπτερά, που τον έχουνε λιντσάρει, τον έχουνε δύρει, του κάψαν και το μαγαζί, ποιος θα τον προστατέψει? Ποιος? Ποιος θα του δώσει τα λεφτά του? Ποιος θα τον αποζημιώσει? Οι Ρωμά που δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους, που θα πάει δικαστικά και δεν θα βγάλει ποτέ άκρη? Δηλαδή άκου τώρα εδώ πέρα να καταλάβεις τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας νόμιμος πολίτης, ο οποίος τι λέει? Έχω μαζέψει κάποια λεφτά και θέλω να ανοίξω μια περιοχή, ένα κατάστημα. Βάζει τα λεφτά που έχει συλλέξει να ανοίξει ένα κατάστημα. Δεν θα πάρω το παρελθόν εγώ, άσε το περίπτερο και όλα τα άλλα που γίνανε πιο πριν, που το λιντσάρανε. Τώρα λέει, έχω κάποια λεφτά, βρίσκω και ένα συνέτερο και πάμε να ανοίγουμε ένα μαγαζί στην περιοχή. Ανοίξανε το μαγαζί. Πήγανε κάποιοι παράνομοι, προφανώς παράνομοι, γιατί του κάψαν το μαγαζί, εκτός άμα κάποιος θεωρεί ότι είναι νόμιμος κάποιος που καίει του αλουνού το μαγαζί. Οι παράνομοι λοιπόν του κάψαν το μαγαζί. Από ό,τι λένε οι ειδήσεις είναι Ρωμά. Από όσο γνωρίζουμε, οι περισσότεροι Ρωμά δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ποιος θα αποζημιώσει αυτόν τον άνθρωπο και ποιος προστάτευσε αυτόν τον άνθρωπο από τέτοιες τακτικές που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι που του κάψαν το μαγαζί? Κανένας δεν τον προστατεύει. Είναι ένας νόμιμος πολίτης που δεν τον προστατεύει κανένα κράτος, που δεν θα τον αποζημιώσει καμία δικαιοσύνη. Άμα αυτό δεν είναι άδικο, τι είναι ρε φίλε? Τι είναι? Και το χειρότερο ποιο είναι? Υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορούν και ελεύθεροι αυτοί που του κάψαν το μαγαζί και να περνάνε από εκεί και να το χαιρετάνε κιόλα. Και να μην παίρνουν φυλακή γιατί δίνουν ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου και εξαφανίζεσαι για άλλη χώρα ή δεν τα μαζεύεις? Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου να πας σε καμιά Αυστραλία ή δεν τα μαζεύεις, ρε αδερφέ? Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, με τα σκάνδαλά τους και με τις ατυπίες τους και με τη διαφθορά τους και με τις ληστείες τους. Χθες περνούσα από έναν φίλο που έχει μανάβικο. Και πήρα ένα καρπούζι. Βλέπω εκεί τα καρπούζια που έχει έξω. Του λέω, καλά ρε από τώρα καρπούζια. Ωραία είναι, μου λέει. Γλυκά, του λέω, είναι γλυκά, μου λέει. Λέω, άντε φέρε ένα καρπούζι. Παίρνω ένα καρπούζι στη σακούλα και φεύγω να πάω προς το σπίτι. Την ώρα που περπατάω, βλέπω έναν παππού. Να ήταν 80 χρονών. Έψαχνε στα σκουπίδια. Έψαχνε στα σκουπίδια. Και την ώρα που περνούσα, σταμάτησα έτσι λίγο χωρίς να με βλέπει και το κοιτούσα το περιστατικό αυτό. Βρήκε μέσα σε μια σακούλα μία φέτα ψωμί του τόστ. Γυρνούσε τις σακούλες ανάποδα να δουν, να δει τι έχουν μέσα οι σακούλες. Και βρήκε μία φέτα ψωμί. Και πήρε τη φέτα ψωμί και την έβαλε στην τσέπη από τα σκουπίδια. Καλά, εννοείται ότι του έδωσα το καρπούζι. Αλλά έχουν φτάσει στο σημείο άνθρωποι 80 ετών να ψάχνουν στα σκουπίδια για μία φέτα ψωμί, την ώρα που η Χατζηβασιλείου και η κάθε Χατζηβασιλείου τρώει τα λεφτά της περιφέρειας, η περιφέρεια δεν παράγει κανένα κοινωνικό έργο και συντηρούνται από την περιφέρεια πολύ σαν τη Χατζηβασιλείου με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα βλέπουμε να χάνονται λεφτά σε δήμους, να χάνονται λεφτά από τα κρατικά ταμεία, να κάνουν βόλτες με λούσα και με αστυνομικούς και με μπράβους και με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, διάφορα τσιράκια του συστήματος, και σας ρωτάω εγώ, αν έχεστε αυτή την κατάσταση, σας αρέσει αυτό το πράγμα που σας περιγράφω? Γιατί ρε τα λεφτά που χρησιμοποιούσε η Χατζηβασιλείου να μην τα δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν να φάνε? Και στην τελική να μας πει η οικογένεια Μητσοτάκη που βρήκε τα 4 δισεκατομμύρια να πάρει δηληστήρια στην Ιταλία. Τα προβλέπει το ποδενέσχες τους? Δεν τα προβλέπει. Πού βρήκαν τα λεφτά? Που μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν και λεφτά δεν υπάρχουν. Μια χαρά υπάρχουν λεφτά. Και μια χαρά θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην ψάχνουν από τα σκουπίδια. Αλλά έτσι είναι οι καπιταλιστές. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να τα βλέπουν αυτά. Να έρθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες με τα κουστούμια και τις γραβάτες που μας το παίζουν μαγιά. Μαγιά εκεί που τους παίρνει. Γιατί άμα υπάρξει κανένα βράδυ καμιά αγωνία, κατουργούνται πάνω τους. Έτσι δεν είναι, κύριοι? Μαγιά άμα έχετε δίπλα το δικηγόρο. Γιατί σε καμιά αγωνία και κάνα σκοτεινό δρομάκι, άστο. Ούτε άντρες είστε, ούτε παντελόνια έχετε, ούτε κάκαλα. Αυτοί να έρθουν εδώ στο Βαρδάρι, να τους πάω μια βόλτα, να δουν αυτή την εικόνα και να μου πούνε μετά για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς. Ελάτε να σας πάω εγώ στα σοκάκια αυτά, γιατί μόλις σας φοβάστε να πάτε. Θέλετε 10 αστυνομικούς. Ελάτε, εγώ μπροστά και εσύ δίπλα, δεν θα σε πειράξει κανένα.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
14: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
15: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
14: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
15: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
14: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
16: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

πήγαν οι άνθρωποι στην αστυνομία και οι αστυνομικοί δεν του πήραν καν τα στοιχεία. Λέει όμως κάτι πολύ σημαντικό αυτή η μάνα. Λέει όλοι αυτοί δουλεύουνε για αυτόν τον Αιγύπτιο επιχειρηματία. Ποιους εννοεί τους αστυνομικούς? Ή αυτούς που κατηγορούνται? Γιατί αν εννοεί τους αστυνομικούς, μάλλον πέφτει πικικίνη στο τμήμα. Πέφτει πικικίνη στο τμήμα για να κάνουν τα στραβά μάτια. Και έχουμε δει σε πολλά τμήματα να πηγαίνουν επιχειρηματίες παλαιότερα ή και μέχρι και σήμερα και να στάζουν πικικίνια. Πηγαίνει ο επιχειρηματίας, φέρνω παράδειγμα, φέρνω ένα παράδειγμα και να τα ακούσετε όλοι αυτό το παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κεφαλαιοκρατία. Διότι μπορεί να πάει ένας επιχειρηματίας που διαθέτει κεφάλαιο μέσα σε ένα τμήμα με μια σακούλα μαύρη με χρήματα γεμάτη, να την αφήσει πάνω στο γραφείο του διοικητή και να αποδεχθεί ο διοικητής τα χρήματα, ή αν δεν τα αποδεχθεί να του πει ότι θα βοηθήσει το τμήμα με καινούργια κλιματιστικά, με καινούργια αλεξίσφαιρα και με ό,τι άλλο χρειάζονται, με στόχο να υπάρχει μια φιλική σχέση ανάμεσα σε επιχειρηματία και διοικητή της αστυνομίας. Πολλοί γίνονται και κουμπάροι με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνιόμαστε. Και σας ρωτάω εγώ, εφόσον γίνουν κουμπάροι ο επιχειρηματίας με τον διοικητή και υπάρχει αλυσβερίσι με τον έναν ή άλλο τρόπο, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κυνηγήσει τον επιχειρηματία? Υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κλείσει φυλακή τον επιχειρηματία, ή θα κάνει τα στραβά μάτια, ή θα τον καλύπτει, ή θα εθελοτυφλεί, ή θα έχει άλλη συμπεριφορά απέναντι στον επιχειρηματία? Καθίστε και σκεφτείτε. Και δεν είναι μόνο οι διοικητές αστυνομίας, έτσι. Είναι και κάτι εισαγγελείς, είναι και κάτι υπάλληλοι στην ΑΔΕ, στην εφορία και σε πολλούς άλλους οργανισμούς. Για να μην αναρωτιέστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αν έχεις χοντρό πορτοφόλι, όλα λύνονται.

μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Βρελές στην υπόθεση του Κολονού να έγινε κάτι τέτοιο. Ρωτάω, δεν ξέρω. Αλλά φίλοι μου, για να ανακτήσεις την Ιθάκη, πρώτα χτυπάς τον Αντίνο, μετά τον Ευρύμαχο, κατόπιν τον Αμφίνομο και τέλος τον Αγέλαο. Και κανένα όνομα στα ομηρικά έπι, θέλω να ξέρετε, δεν είναι δοσμένο στην τύχη. Γιατί ο Αντίνος, η λέξη που μιλά από μόνη της, είναι η αντινόηση. Είναι αυτό δηλαδή που μας κάνουν τώρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα, ώστε να μην σκεφτόμαστε καθαρά και να μας ελέγχουν. Ο Ευρύμαχος είναι αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, με κάθε μέσο. Ο δεινός, ο αδίστακτος μαχητής. Ο Αμφίνομος που έρχεται στη συνέχεια είναι αυτός που διαστρεβλώνει τον νόμο και την τάξη των πραγμάτων, είναι δηλαδή ο επικίνδυνος. Και ο Αγέλαος είναι αυτός που άγει τον λαό, που τον παρασύρει δηλαδή με τη βοήθεια του Αντίνοου και τον μετατρέπει σε μια κατευθυνόμενη αγέλη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλει αγώνα και προσπάθεια για να ανακτήσεις την Ιθάκη.

έλα τώρα με τον γκουρού του Sky, τον Χάρι Πότερ της Νέας Δημοκρατίας, τον Άρη Πορτοσάλτε. Όσοι δεν επιλέγουμε να λέμε τα καλύτερα λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, πάσχουμε από βλαμενίαση. Έτσι λέει ο Άρης ο Πορτοσάλτε, ότι πάσχουμε εμείς από βλαμενίαση. Γιατί δεν λέει καλύτερα ότι πάσχει αυτός από αδωνίαση? Γιατί και στην παρουσίαση βιβλίο του πήγε και παντού μαζί του πάει και στο ασανσέρ μαζί έχουν κλειστεί και χαμός γίνεται. Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε και να μαθαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει με τους ομοφιλόφιλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι στις ελληνικές φυλακές το 60% είναι αλλοδαποί. Γιατί δεν έχουμε ένα ανάλογο ποσοστό για το πώς είναι ομοφιλόφιλοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Και επειδή η Νέα Δημοκρατία παλεύει ενεργά για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ότι πρέπει να γίνει, ντρέπεστε κύριοι να πείτε ότι είστε ομοφιλόφιλοι? Α, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός, άμα είναι ομοφιλόφιλος, γιατί δεν βγαίνει να το πει? Ή ο υπουργός δικαιοσύνης, ή ο υπουργός εθνικής άμυνας, όλοι αυτοί. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, μα είστε ομοφιλόφιλοι, είμαστε ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι είναι ομοφιλόφιλοι και παράλληλα έχουν και ένα γάμο για το Θεό Αθήνε και κρύβονται. Τι κρύβεστε, ρε? Βγείτε, πείτε, είμαι ομοφιλόφιλος. Χώρισε και τη γυναίκα σου και όλα καλά. Αφού παλεύεις για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων. Μα τι παλεύεις τότε για τα δικαιώματα? Κρυμμένοι πίσω από μάσκες. Γιατί, για να μην λέει ο ελληνικός λαός ότι χρειάζεται πόμα? Πόμα χρειάζονται οι κρυφές, πόμα! Καπάκι χρειάζονται! Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Πολλοί ψήφισαν υπέρ των ομοφιλόφιλων. Τι γίνεται? Απαιτώ σαν νέος Έλληνας πολίτης να τοποθετηθούνε οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές που είναι ομοφιλόφιλοι και να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, μπορεί να είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να έχουμε παιδιά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, αλλά είμαστε ομοφιλόφιλοι. Και αυτό ισχύει και για αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες και για διάφορους. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν βρίσκουμε πόμα να βάλουμε, πείτε το. Τι ντρέπεστε? Γιατί? Γιατί μου έρχονται κάτι μηνύματα από κάτι email άγνωστα για διάφορα πρόσωπα. Και μου έχουν έρθει και κάτι email με κάτι μηνύματα που στέλνουν κάτι πρόσωπα. Περίεργα μηνύματα, πολύ περίεργα μηνύματα. Για παράδειγμα, ένας λέει σε αυτό το πρόσωπο που μου έστειλε το email, έλα να ξεδιψάσω. Τι εννοεί έλα να ξεδιψάσω? Διψούσε? Θα τον πάμε ένα ποτήρι νερό αν διψούσε. Να βγείτε σιγά σιγά εσείς οι κρυφές και να τοποθετηθείτε. Γιατί κρίμα είναι να τα αποκαλύψει όλα ο Focus FM 103,6. Κρίμα!

Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω όμως. Γιατί έχουμε σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Να πούμε για τα λεφτά τα οποία δεν βγαίνουνε. Που παίρνει ο άλλος 800 ευρώ και μόνο το ενίκιο του είναι 450. Πού να βγει ο μήνας με 800 ευρώ και ενίκιο 450 ευρώ. Τι είναι αυτό μωρέ. Περίμενε τώρα γιατί μου φέρανε εδώ ένα φάκελο. Έφερε γραμματέα ένα φάκελο. Τι είναι αυτό. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Ένα κόμικ είναι. Στο εθνικό μας μουσι με εκτίμηση εθνική ομάδα μιμιδίων. Άρε κοκορνιόκι. Τι φτιάξατε πάλι εδώ. Τι φτιάξαν. Φτιάξαν εδώ πέρα ένα κόμικ. Τι γίνεται ρε. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά θα το δω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εθνική ομάδα μιμιδίων. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα σπαρτιάτης λέει, ενώ μοτάρχης φεύγει κυνηγημένος. Είστε τρελοί. Είστε τρελοί και παλαβοί. Το ξέραμε ότι είστε τρελοί και παλαβοί. Τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Ανάποδο πουκάμισο θα σας στείλω εγώ σαν Γρηγόρης. Να το φορέσετε για να ηρεμήσετε. Άσπρο κιόλας θα είναι. Σας πηγαίνει το άσπρο πολύ. Για την Κρήτη την άπορε μου στέλνετε μηνύματα για τη δολοφονία στο Ηράκλειο. Πήρε εκδίκηση για το γιο του. Έψαχνε 2 χρόνια, λέει τον 20χρονο. Το ότι ο 20χρονος πήγαινε στην ελληνική αστυνομία και έλεγε ότι με απειλεί ο πατέρας αυτού νου και θέλει να με σκοτώσει, η ελληνική αστυνομία τον έλεγε δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα. Μπορεί να μην το είπε αυτό, αλλά με τη στάση της αυτό είπε. Δεν τον προστάτευσε και κάπως. Δηλαδή θα πας εσύ στο αστυνομικό τμήμα όπως είχε πάει στους Αγίους Αναργύρους η κοπέλα και τους έλεγε ρε ο πρώην μου με απειλεί ότι θα με σκοτώσει. Φοβάμαι, θέλω το περιπολικό να με πάει σπίτι. Και τις έλεγαν το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και με το που βγήκε από το τμήμα τη σκότωσε ο άλλος. Πάω στο τμήμα και λέω ότι με απειλεί κάποιος να με σκοτώσει. Τι θα μου πούνε δηλαδή, κάνε μια καταγγελία και έλα μετά από 25 μέρες ή τα λέμε στην κηδεία σου. Ποια είναι η προστασία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τους πληρώνουμε για να κάνουν τις ζωές τους. Για να μην αρχίσω να λέω για την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, για να μην αρχίσω να λέω που έχουν εγκλωβισμένο ένα ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο γιατί έχουν δώσει τα αεροδρόμια σε ιδιώτες και δεν μπορεί το κράτος να πάρει το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Και παρακαλάει τον ιδιώτη στο αεροδρόμιο να τους δώσει το ελικόπτερο. Δηλαδή τρέλες. Τρέλες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Καραμαλάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ήταν και θύμα του Predator. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή, ο αρχηγός της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, συσχετίζεται με το γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, που ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που τον είχαν πιάσει με μικροποσότητες ναρκωτικών και ακόμα δεν έχουν πάει στο εδόλιο. Και παράλληλα τον παρακολουθούσαν και με το Predator. Περίεργες καταστάσεις. Περίεργες. Θυμάμαι ένας αξιωματικός τότε είχε πει ότι είχε έρθει στο τμήμα ο υπουργός και μας ζητούσε να σβήσουμε την αναφορά για το γιο του. Δεν νομίζω να κυλάει έτσι μια διαδικασία στα κράτη που ελέγχουν τους υπουργούς και υπάρχει δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να μπορεί να σβήσει αναφορά της ελληνικής αστυνομίας. Να σου το πω έτσι απλά. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ πήγαμε στην Αρναία Χαλκιδικής και πληρώσαμε για ένα χυμό και ένα τόστ 11 ευρώ. Δεν θα μπορέσει ο υπουργός να σβήσει μια κλίση. Όλα γίνονται. Ένα χυμό ρε και ένα τόστ 11 ευρώ.
αφού όταν ήρθε η απόδειξη την κοιτούσα. Λέω, φίλε, δεν γίνεται το χυμό και το τόστι να μου τα χρεώσαν 11 ευρώ. Δεν γίνεται. 10 ευρώ. Αφού όταν ήρθε η απόδειξη την κοιτούσα. Λέω, φίλε, δεν γίνεται το χυμό και το τόστι να μου τα χρεώσαν 11 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό.

0: Γι' αυτό από εδώ και πέρα όπου πάω ρωτάω πόσο κάνει ο χυμός. Πόσο κάνει το τόστ. Μας έρθει καμιά κουτουλιά από το πουθενά. Και δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Σου πει ο άλλος πλαφόν δεν υπάρχει. Εγώ χρεώνω το χυμό 100 ευρώ. Τον ήπιες φέρτα. Θα άκου εδώ τώρα. Να μπλέξεις έτσι φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει πλαφόν. Τέλος. Εγώ 100 ευρώ θέλω για το χυμό. Ο άλλος μου πουλάει δύο τηγανιτά αυγά 18 ευρώ. Αλλά καλά να πάθουνε οι νεοέλληνες που θέλουν να πηγαίνουν για μπραντς. Πάει ο άλλος για μπραντς. Άκου τώρα να δεις τι χαϊβάνια είναι. Πάει για μπραντς, κάθεται στο μαγαζί. Του φέρνουν ένα όμορφο πιάτο με τηγανιτά αυγά. Δεν είναι κάτι άλλο. Άντε και λίγο από πάνω κόκκινη πιπεριά. Αυτό. Τηγανιτά αυγά σε ψωμί σε ένα όμορφο πιάτο. 18 ευρώ. Και λέει ο άλλος, α, ωραία, τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ νόστιμα τα αυγά σου. Έλα ρε μπουρτζόβλαχε, στο χωριό σε μένα, να σπάσω δυο αυγά μες στο τηγάνι, ελευθέρας βοσκής κιόλας, να τα φας να ευχαριστηθεί η ψυχή σου ρε, με ψωμάκι φρέσκο. Κοιμισμένε, κοιμισμένε. Καλύτερα να τα άσκησες τα λεφτά και να τα πετούσεις στον κάδο, παρά να τα δώσεις για δύο τηγανιτά αυγά. Σε πιάνει μια ιδέα. Πάλε έχουμε κι άλλο ένα αρχητικό. Έχουμε του συλλόγου, ναι, του δικηγορικού συλλόγου. Καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο για να προλάβουμε για τη δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα αποκαλύψουμε, φίλοι μου, το ότι ξυλώνουνε τις στράτες από το νότιο Αιγαίο. Ψαρεύουνε. Η κυβέρνηση τι κάνει, θα τα ακούσετε τη δεύτερη ώρα όλα αυτά. Ξυλώνουνε τις ελληνικές μηχανότρατες από το νότιο Αιγαίο. Γιατί? Για να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Δηλαδή διώχνουν τους Έλληνες αλληλείς για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Η ελληνική κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Ελληνική, αν θέλει ελληνική κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Πάμε, δώσε το δικηγορικό σύλλογο όμως, γιατί καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν μας άκουσαν ή δεν μας άκουσαν, πάντως πήραν θέση. Μπορεί να το θεώρησαν προσβλητικό. Σου λέει τώρα μας βρίζουνε, μας κάνουνε. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε.
1: Εξάλλου δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα τα αυτά δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, με τεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδική με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμων ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σε ζητήματα αρχών, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου, κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει. Με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβάστηκε εκ νέου η δικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχιοθέτηση υπόθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση διενέργεια περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώς

0: προσκλούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στη...
1: Στο κράτος δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου? Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος δικαίου, βρε. Έχουμε ένταση έξω από το Μαξίμου με φοιτητές οι οποίοι φωνάζουν και τσιρίζουν για το άρθρο 16. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας θεμελιώνει την ελευθερία στην τέχνη, την επιστήμη και τη διδασκαλία, καθιστώντας την παιδεία μια βασική αποστολή του κράτους. Δωρεάν φοίτηση σε όλες τις βαθμίδες, λέει το άρθρο 16. Γιατί? Για να κατοχυρώσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και φυσικά την υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον για 9 έτη. Και έρχεται τώρα Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, να αλλοιώσει και το άρθρο 16. Γιατί? Γιατί υπάρχει σχέδιο. Και είχαμε βγάλει παλαιότερα εδώ πέρα τον κύριο Παπά, ο οποίος μας είχε εξηγήσει ότι ιδιωτικοποιούν, έτσι όπως σας το λέω, ακόμα και την παιδεία. Διότι δώσανε άδειες σε κολέγια τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια, και αυτά τα κολέγια θα δίνουν τώρα πτυχία και θα συλλέξουν φοιτητές, και με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και την παιδεία, ακόμα και τις σπουδές, όλα, όλα, όλα. Θέλουν να τα κάνουν όλα ιδιωτικά. Γιατί? Γιατί η πιθανότητα είναι μεγαλομέτοχοι στις εταιρείες που αναλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο, όπως από ό,τι φαίνεται, πίσω από τα φαντ κρύβονται οι ίδιοι. Γι' αυτό φωνάζω τόσα χρόνια και λέω ότι είναι η μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και δεν μιλάει και δεν λαλάει κανένας. Έχουνε αρπάξει τα πάντα. Και είναι πολύ στο κόλπο. Πάρα πολύ στο κόλπο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους Αθηναίους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα οι οποίοι είναι ντόμπροι, οι οποίοι έχουν μπέσα. Αλλά καλώς ή κακώς, μιας και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται στην Αθήνα. Τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή αυτής της χώρας. Και στην Αθήνα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Και εκεί ρέει και το χρήμα. Γι' αυτό φώναζαν οι οπαδοί Αθήνα μπιπ, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Γιατί γνωρίζουμε πού στείνονται τα παιχνίδια, πού στείνονται τα εργάκια και πού κλείνονται οι συμφωνίες για τα μεγάλα σαλόνια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φωνάζω και τσιρίζω και για την κυρία Γαριστιανού. Και λέω, τι γίνεται κυρία Γαριστιανού, μετακομίσατε στο Κολωνάκι? Τι λέει η κυρία Γαριστιανού, κάνετε παρέα με τον κύριο Ηλιόπουλο και με τους Σαμαράδες? Κυρία Γαριστιανού, και μου στείνετε το κινητό να πούμε μπροστά με την κάμερα και διαβάζετε αυτά που έχετε γράψει εσείς με την κυρία Γρατσία. Ελάτε στην εκπομπή, τελεία και παύλα. Να έρθει η Μαρία Γαριστιανού στην εκπομπή, έχω να την κάνω ερωτήσεις. Αν δεν έρθει, κρύβεται. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Ό,τι είχα να πω το είπα. Αν δεν εμφανιστούν αυτοί που έχω καλέσει, που έχω στείλει μηνύματα για να βγουν στον αέρα και να δώσουν εξηγήσεις, θα υποστούν τις συνέπειες. Θα υποστείτε τις συνέπειες, και δεν είναι απειλή, είναι ενημέρωση. Γιατί μπορώ, εφόσον σας καλώ και δεν έρχεστε, να βγαίνω να λέω ότι δεν έρχεστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Αυτό το καινούριο μου σλόγκαν. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με πρόεδρο, με δικηγόρο, με 2-3 άτομα στον αέρα. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. 3 άτομα στον αέρα να βγάλουμε συγχρόνως, κι ας είναι 2 οι γραμμές. Γιατί? Για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο και το τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση που τους ξυλώνει. Που στο Νότιο Αιγαίο είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί είχαμε και ένα επεισόδιο με την Κάσο. Για ποιο λόγο να ψαρεύουν εκεί πέρα Τούρκοι και Ιταλοί και όχι Έλληνες? Αυτά θα ακούσετε τη δεύτερη ώρα. Δεν φεύγει κανένας. Και ας με ρίξουν 5 χρόνια μέσα στο γεντί κουλέ, δεν με πειράζει. 5 χρόνια δικασμένος. 5 χρόνια ρίξτε μου μέσα στο γεντί κουλέ. Να με κάνετε και μένα ήρωα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης Πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβοε Γλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβοε Γλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedgett και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφουν αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφικα και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
4: Καιρός.
5: Ανοιξιάτικος ο καιρός, με αραιή συννέφεια, με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Κοιτάω, μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
21: Που είμαι αλάνη, άστο.
22: Ναι. Είσαι και παραμένεις.
21: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και Κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
22: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που
21: συγκινεί. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
23: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε, ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον εδιώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον εδιώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
0: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην πόλωση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε στην πόλωση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην πόλωση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην πόλωση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι οι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
24: 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
25: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
24: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
26: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
24: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει? Εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
25: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου, που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
24: Καλησπέρα. Έχουμε... κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
27: Καλησπέρα κύριε Σερέπη.
24: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο, γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
25: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλία, αρχικά για τη μέση αλία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλίας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλεία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλεία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλεία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα. Και το Ιόνιο, το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά, τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα, είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυοπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
4: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
25: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε, βέβαια, και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
4: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουν που ξυλώνουν τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
25: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο
4: τσαρτιγκάς? Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
25: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά, εκεί οδηγούμεθα.
4: Ωραία, θα δώσω λίγο.
25: Να τους διώξουμε, ναι, θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρεύσει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα, ναι, θα τους είχαμε κυνηγήσει.
4: Ωραία, να δώσουμε να λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
5: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος, διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
4: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
5: Όχι, δεν είμαστε 70. Ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
4: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
5: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
25: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
5: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
25: Και κάτι ακόμα κύριε...
4: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
5: Ο Βαρελίδης.
4: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
5: Του Περιβάλλοντος.
4: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες?
5: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
4: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
5: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
4: Ναι, αλλά. Δηλαδή δεν έχει λογική. Αυτό το λέω, κύριε Κοροπούλη, αυτό. Δεν έχει λογική. Δηλαδή, λέει, οι ελληνικές μηγανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν τον καταστρέφουν το βυθό.
25: Βεβαίως και τον καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
4: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάει ο κύριος Σαραπάκης.
25: Ναι, ο κύριος Σαραπάκης είναι συνάδελφος, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος, και τα γρηγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια, έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης της Αλίας μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή. Και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
27: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
25: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας βγάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουν.
4: Έλα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
25: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
4: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
25: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 54 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο, αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
4: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπετε να πάτε να ψαρέψετε?
25: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
4: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
25: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο βαγραστικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευβοϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί διότι την αλία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές. Αυτές μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
4: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
25: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει. και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
4: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
25: Κύριε Μάκελε. Οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα, ο τουρκικός, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκοι, κατά οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
4: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
9: βρεις. Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότρατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βόρειων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέας στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλιέων. Η αλιής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυγροί και οι παράκτη μικρή αλιής. Με την εξαφάνιση αυτή των αλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλιείς μας. Αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα προωθάνε εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία, σε καμία χώρα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλωνίζουν 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου, ψαρεύουν 10 μηχανότρατες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, βγάζουμε τους αλίες απ' έξω.
1: Ναι, ωραία. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή? Όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης, έτσι θα γίνει. Που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω, είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
0: Ναι, κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα, και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
1: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
0: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
1: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο?
0: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
1: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και αγροτές.
0: Τώρα να σου πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να σου πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
1: Κύριε Μπάγκελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
2: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σέλετη.
1: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος,
2: ναι.
1: Πείτε μου.
2: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
1: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω?
2: Μήλο, Σαντορίνη, Ανάφια, Μοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
1: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
2: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα Ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
1: Μέχρι την Ίσυρο.
2: Ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυνο.
0: Αστιφάλεια, κάπου.
2: Η Δραγωνιστή είναι στην Άρο και λέει θα πρέπει.
1: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
2: Πριν την Κάλυμνο,
1: μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστιπάλαια και από την Αστιπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
2: Ναι, όλο αυτό το πιάνει. Αστιπάλαια, Σαντορίνη.
1: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο?
2: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
1: Ούτε στην Κάσο.
2: Όχι, δεν φτάνει.
3: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο θα ξεκινήσει.
2: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο θα
0: ξεκινήσει. Θα παρέμβω, κύριε Σερέτη, έχω το λόγο.
1: Βέβαια, ο κύριος Αραπάκης,
2: πάμε. Μισό λεπτό, κύριε Μπουρτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Σερέδη,
1: αλλά συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλια και από την Αστυπάλια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
2: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουμε το καλοκαίρι. Που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
0: Αυτό είναι.
2: Οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
1: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
0: Και κάτι
2: μα κάπως έτσι είναι.
0: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέντη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα, και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπει εμάς, να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουνε και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
4: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
0: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
2: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
1: Ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
0: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε, γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο. Και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία. Μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα. Αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλοιείς?
0: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά. Εάν το.
1: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον.
0: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
1: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
0: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η αλληλής όμως προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλληλείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να γίνει μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα. Της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν ή μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει
1: αρκετά. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια.
0: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτος αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλληλείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλληλείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
1: αλληλεία. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλληλείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
5: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλιείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 21ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για τη διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλιείς, στα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
1: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά, τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
5: Τα δώσανε.
1: Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
5: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα, μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο πλέον πόλεμος είναι. Μόνιμα.
1: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
5: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400. Λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του, και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά, και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει.
1: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
5: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του
1: P1954. Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
5: Η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση?
5: Η τωρινή, αυτή που
1: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα, πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Δεν ξέρω.
1: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
5: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε. Γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να

0: για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανόπλατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
1: Καλά. Ακούστε όμως λίγο. Ακούστε
0: θα σας
1: λίγο.
0: Πω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση
1: ναι.
0: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, τα μισά χρήματα, οι μηχανόπλατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα, οι μηχανόπλατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
0: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος. Όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι. Ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
2: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελιαίων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε. Βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
1: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο να τον καλέσουμε. Άμα το έχετε στείλει,
2: ναι. Πού να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μόνος του.
1: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα τα πω εγώ.
2: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
1: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
2: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
1: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
2: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
1: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της
2: αρχαία. Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
1: Βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
2: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ. Γνωρίζουμε ποιανού είναι, γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
2: Γνωρίζω τις δύο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας εφοπλιστής.
1: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
2: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που προεδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
1: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
2: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
2: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.

0: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
0: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
1: Πείτε μου.
0: Μπορείς να μου πεις πώς ζούνε αυτοί που έχουν τη ΜΚΟ, από πού ζούνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς, πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί, ποιος θα χρηματοδοτεί, από πού χρηματοδοτούνται.
1: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείτε ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας?
0: Ασφαλώς είναι δούριος
1: ύπος. Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
0: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη,
1: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω δύο λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα, πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
2: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια. Μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8 θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο Βρεγμένος δεν τη φοβάται την προχή. Και κάτι ακόμα. Ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα κάψιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλιείς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλιείς. Έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αντλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγρή και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε.
1: Κατανοητό.
2: Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα, δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλιείς της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
1: Μπράβο. Είμαστε άλλο μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
2: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα. Από Έλληνες αλλιείς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλιέα.
1: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Είμαστε μαζί σας.
2: Για χαρά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κοροπούλη, τον Κωνσταντίνο τον Μπουρτζάλα. Ήρθε η στιγμή και ξεκίνησε το σχέδιο για να παραδώσουν το Αιγαίο. Με τη δικαιολογία ότι θέλουν να προστατεύσουν φύκια και κοράλια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Η βάση, το ραδιομέγαρο, το ραδιόφωνο της αλήθειας. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη το Τραπεζικό. Δώσε ένα βάρκα στο γυαλό τώρα, δώσε ένα πιθικότσι.
3: Η ώρα είναι
4: το δελτίο ειδήσεων, είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις. 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα εθνική οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας εθνικής οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφονται αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση, προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφικα Μπέλκα και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
6: Καιρός.
5: Ανοιξιάτικος ο καιρός με αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
7: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ημέρας. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
9: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
10: Είναι τόσο.
9: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, Να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Εσύ πώς είσαι, Γρηγόρη μου, καλά?
10: Εγώ πώς να είμαι, μωρέ. Να συνειδητοποιώ ότι σταδιακά χάνουμε εθνική κυριαρχία και ότι αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί ένα σχέδιο για να τα ξεπουλήσει και να τα παραδώσει όλα. Και με πιάνει μια ιδία και μια απογοήτευση.
11: Πρόσεξε, πριν μπούμε στο θέμα μας που είναι το πολιτικό αδιέξοδο και να δούμε πώς λύνεται, θα κάνω μια παρέμβαση σε αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Η Τουρκία δεν έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή θαλάσσιες ζώνες. Εμείς το έχουμε ψηφίσει και μάλιστα έχουμε περάσει και νόμο το 1993. Πώς λοιπόν συζητάει ένα κράτος που δέχεται το δίκαιο της θάλασσας με ένα κράτος που δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας?
0: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983,
6: και συνεχίζουμε μαζί.
11: Έτσι. Όσο για τις ΜΚΟ, είναι πολύ πανίσχυρες οι ΜΚΟ. Το 2016, όταν είχε έρθει ο Πάπας στην Αθήνα, δεν ήρθε καθόλου στην Αθήνα, πήγε στη Μυτιλίνη για να δει τη ΜΚΟ που χρηματοδοτεί το Βατικανό. Μια άλλη ΜΚΟ απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, που όσοι κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη θα έχουν δει ακριβώς απέναντι ένα στρατόπεδο και δίπλα της ένα κτίριο, τη χρηματοδοτεί ο Τζορτ Σόρος. Πώς λοιπόν θα κλείσεις μια ΜΚΟ του Βατικανού και μια ΜΚΟ του Σόρους που ελέγχει την οικογένεια Μητσοτάκη? Γιατί στη Solidarity Now, τη ΜΚΟ του Σόρος, διευθύντρια είναι η Νίκη Λιμπεράκη, εξαδέρφη του Μητσοτάκη.
10: Ναι, εγώ προσωπικά δεν έχω την εξουσία να κλείσω μια ΜΚΟ, αλλά άμα εκλεχθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος όντως θέλει να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, μπορεί να της κλείσει τις ΜΚΟ.
11: Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα και μου δώσες μια πάσα, γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα φυσικά βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Μπορεί να λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο? Αυτή ήταν σήμερα η συζήτησή μας.
10: Για να ακούσουμε λοιπόν.
11: Το συμπέρασμα που υποστηρίζεται όλο και πιο συχνά, ειδικά από τους ριζοσπαστικούς κύκλους, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει. Αυτό το συμπέρασμα δεν προέρχεται από σε καμιά περίπτωση περιφρόνησης του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος ή καμιά τάση πεδαριώδους αναρχισμού, αλλά από την ψυχρή και λογική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα μας και η Ευρώπη γενικότερη. Στην πραγματικότητα, αυτό το πολιτικό αδιέξοδο είναι η επιδιωκόμενη συνέπεια ενός καταστροφικού συστήματος μεθοδευμένης αρπαγής πλούτου παρά ένα ατυχές αποτέλεσμα παράλογων πολιτικών. Ποιο είναι τα περίφημα άλυτα συστήματα της πολιτικής μεταρρύθμισης? Το πρώτο είναι η νομισματική κυριαρχία. Ποιος εκδίδει και διαχειρίζεται το νόμισμα? Χώρα που δεν εκδίδει και δεν διαχειρίζεται το νόμισμά της, είναι δυστυχώς δούλα χώρα. Το δεύτερο είναι το δημόσιο χρέος. Πόσο είναι το δικό μας δημόσιο χρέος στην Ελλάδα? 500 δις. Πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί? Δεν εξυπηρετείται με τους όρους που έχει βάλει η κυβέρνηση. Και τρίτον, η προστασία των ρυθμιζομένων τοπικών βιομηχανιών απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και επίσης η κατάρρευση των δημοσίων υπηρεσιών, έχουν καταρρεύσει δημόσιες υπηρεσίες, η πλήρης διάσπαση της χώρας που καταστρέφει κάθε εθνική συνοχή, η ανασφάλεια, η ελευθερία έκφρασης, το σύστημα υγείας, το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, η οικολογία και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εξουσία πάνω στα κράτη των GAFAM. Ποια είναι η GAFAM? Είναι η Google, η Amazon, η Facebook, η Apple και η Microsoft, που έχουν κάνει ένα συνασπισμό που λέγεται GAFAM και ελέγχουν όλα τα έθνη. Τι θα συμβεί αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παρόν σύστημα και συνεπώς να αλλάξουμε τους κυρίαρχους και δικαιούχους του? Εάν κάποια θεία επέμβαση ανέλθει στην εξουσία ένας πολιτικός που επιθυμεί να αμφισβητήσει βαθιά ένα από αυτούς τους πυλώνες και να τον μεταρρυθμίσει, θα αντιμετωπίσει τέτοιες αποσταθεροποιητικές δυνάμεις που δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να υποταχθεί να προκαλέσει μια σοβαρή πολιτική κρίση που θα περιλαμβάνει εγκαθίδρυση κατάστασης πολιορκίας υπό την εχθρική στάση ενός ενορχιστρωμένου μετόπου. Δηλαδή ένας τρίτος πολιτικός, όχι αυτά των τριών κομμάτων, έρχεται στην εξουσία. Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί όταν, για παράδειγμα, να μην πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, να πάρουμε για παράδειγμα τη Γαλλία που είναι μια μεγάλη χώρα, και ανέβει στην εξουσία ένας πολιτικός που αποφασίζει να σταματήσει να ταΐζει τις τράπεζες υπό το τρέχον παραλυρηματικό σύστημα δημιουργίας χρήματος, ή να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ, ή να βρει ισορροπία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, είπα, Ρωσίας και Κίνας. Εξαιτίας της ενταντίωσής τους στις τράπεζες, η χώρα ολόκληρη θα εκτεθεί άμεσα σε μια κακή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης που ανήκουν στις τράπεζες και απότομη αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της. Ως εκ τούτου, θα δει τους πόρους τους να παγώνουν και την οικονομία της να μπλοκάρονται. Αυτή η καταστροφική δίνη, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των επικριτών του ανθρώπου που θέλει να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη, θα καταστήσει την εγχώρια κατάσταση αβάστακτη, με την αντιπολίτευση σε θέση μάχης που θέλει κομματικά ωφέλη, ενορχιστρωμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τότε θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα κρίσεων ντόμινο που θα χειροτερεύουν η μία την άλλη. Δηλαδή, λαϊκές διαδηλώσεις υπό την ηγεσία και τις εντολές των συνδικάτων που θα αναμεταδίδονται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί τα συνδικάτα, όπως ξέρεις, ελέγχονται από τα κόμματα. Θεσμικά εμπόδια από όλους τους φορείς που αποφελούνται από το παλιό σύστημα. Νομικά εμπόδια με αναρρύθμιτες προσφυγές σε δικαστήρια. Πολιτικά εμπόδια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιδραστικής και αντεθνικής τάσης του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω προηγουμένων δεκαετιών της διαφθοράς του δικαστικού συστήματος. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει τους διεφθαρμένους δικαστικούς. Κλείσιμο των δρόμων από απεργίας. Οικονομικό αποκλεισμό με διεθνείς νομικές ενέργειες, ειδικά οι αμερικάνικες, που δεν θέλουν αλλαγή του συστήματος. Παραπλανητικές εκστρατείες απαξίωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λογοκρισία όλων των υπερασπιστών του εθνικού κράτους στα κοινωνικά δίκτυα. Έκρηξη επεισοδίων στα προάστια που έχουν μεγάλο μεταναστευτικό πληθυσμό, πολύ βιαιότερες από το 2009. Η απάντηση μπροστά σε όλες αυτές τις απειλές και ενάντια στις συμβουλές όλων των δυτικών συμμάχων μας δεν μπορεί παρά να είναι να περιλαμβάνει μια εξεκάθαρη και έξοδο από το λεγόμενο κράτος δικαίου. Και θα εξηγήσουμε γιατί πρέπει να φύγουμε από το κράτος δικαίου, γιατί το κράτος δικαίου το ευρωπαϊκό επιτρέπει τη μετανάστευση. Άρα δεν θα μπορούμε με το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουμε τη μετανάστευση. Έξοδος λοιπόν μπορούμε από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά τα όργανα σκληρής καταστολής ταραχών και βίαιη κατάληψη του κυκλώματος των μέσων ενημέρωσης, ανατροπή των λόμπι, δηλαδή της ελίτ που κυβερνάει την Ελλάδα, των τεκτονικών στοών που εξουσιάζουν τη χώρα και πλήρης αναδιάρθρωση του εθνικού νομισματικού συστήματος. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε βέβαια σε περαιτέρω εκπατρισμό των κατατισμένων γιατρών, ερευνητών, καθηγητών, δικηγόρων και μηχανικών, όπως άλλωστε έχει γίνει, όπως και γίνεται στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που θα επιδείνωνε την κατάπτωση των δημοσίων υπηρεσιών. Θα επρόκειτο για μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου, ιδίως λόγω μείζωνος ζητήματος της λαθρομετανάστευσης. Εάν ο εν λόγος άνθρωπος είναι έτοιμος θειασότης εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, δεν θα χειριστεί αυτό το θέμα με την απαραίτητη πυγμή, ενώ αν είναι πραγματικός πατριώτης θα εγείρει ριζική αντίθεση εκ μέρους των μεταναστών και των πολλών υποστηρικτών της. Δηλαδή ένας πατριώτης Έλληνας θα αντιμετωπίσει όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μια στρατιωτική επέμβαση, κυρίως αμερικάνικη, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως συνέβη στη Σερβία το 1999. Η απώλεια, τώρα μιλάμε για τη Γαλλία, η απώλεια της έδρας της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το εμπάργκο σε στοιχεία απαραίτητα για τα πυρηνικά της εργοστάσια και η Επιτροπή των Πυρηνικών της Εξοπλισμών, καθώς και η κατάσχεση μέρους των περιουσιακών στοιχείων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών. Μπορεί αυτό το σενάριο να ακούγεται τρελό, αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια από τους ανθρώπους της εξουσίας. Η διατήρηση και η επιδείνωση σε σημεία σχιζοφρένειας του λόγου δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, οι αυτοκρανικές διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε υπογράψει με όλους τους οργανισμούς, δηλαδή με τον ΟΗΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και της βιομηχανίας μας, η πώληση των βιομηχανικών αυαρχίδων μας, η επιτήρηση της γεωργίας όπως γίνεται τώρα, αυτά γίνονται για να μην μπορεί, όπως λειτουργεί τώρα ο Μητσοτάκης, για να μην μπορεί κανένας πατριώτης αρχηγός να ανατρέψει την κατάσταση. Του δημιουργούν δηλαδή ένα τείχο. Ο στρατιωτικός υποβιβασμός ως βοηθητικού προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση σύγκρουσης υψηλής έντασης, η ανεξέλεγκτη και εκθετική μετανάστευση προς τη χώρα μας, η καταστροφή όλης της εθνικής συνοχής από τους κυβερνώντες μέσω της επιδείνωσης των υφισταμένων εντάσεων, η ανοχή απέναντι στην εγκατάσταση ισχυρών λόμπι σαν όργανα λήψης αποφάσεων, όπως γίνεται τώρα με την ξένη ελίτ και την εγχώρια ελίτ, όλα τα παραπάνω θα επιβληθούν επίτηδες από την κορφή του σημερινού νοσηρού συστήματος εξουσίας για να αντιστρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια έξοδος από αυτό το διαφθαρμένο σύστημα. Διότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν αποδυναμώνουν μια χώρα ως δήθεν ισχυρό μοχλό της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής ισχύως, αλλά την ίδια τη χώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό ισχύει για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, Πολωνία και Ουγγαρία, οι οποίες υπόκεινται σε πολύ σημαντικά αντίπεινα με λιγότερους ισχυρούς μοχλούς, μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται υπερβολικά συντηρητικές ή εθνικιστικές, δείχνει ότι δεν επιτρέπει το Ευρωδιευθυντήριο να βγει κανείς από το Μαντρί. Το κυβερνόν χρηματοπιστωτικό σύστημα γνωρίζει ότι οδηγώντας τις χώρες σε τέτοιες καταστάσεις καταδικάζει τους λαούς να επιλέγουν ανάμεσα στη βιώσιμη δουλεία ή σε ένα άρμα προς το άγνωστο που είναι αναγκαστικά συγκρουσιακό και επικίνδυνο. Με σύγκρουση μόνο αλλάζει μια κατάσταση. Αν άλλαζε με κοινοβουλευτισμό, δεν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση και όλες οι επαναστάσεις. Αν περιμέναμε να ψηφίσουν οι Έλληνες εκείνης της εποχής αν θέλουν να φύγουν από την τουρκοκρατία. Πώς έγινε? Όλες οι επαναστάσεις, μην ξεχνάς, που αλλάξανε τα συστήματα, γίνανε με συγκρούσεις. Διότι το σύστημα γνωρίζει καλά ότι ο μέσος πολίτης δεν είναι διαθετημένος να υπερασπιστεί την ελευθερία του αλλά μόνο τις βασικές ανέσεις τους. Γνωρίζει επίσης ότι αυτός ο πολίτης είναι όπως ο βάτραχος που ρίχνεται ζωντανός σε μια κατσαρόλα αρχικά με χλιαρό νερό. Το νερό όμως σιγά σιγά αρχίζει να βράζει και αν ο βάτραχος δεν πηδήξει εγκαίρως έξω από την κατσαρόλα, στο τέλος θα βράσει και ο ίδιος. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτός ο πολίτης, όταν θα συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον του θα είναι πολύ σκληρό και αβίωτο στον κόσμο που έχουν ετοιμάσει για μας, θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά για να αντιδράσει και να καταφέρει να επιβιώσει. Δεν θα υπάρξει λοιπόν, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ποτέ πολιτική λύση αν ένας πολιτικός δεν γνωρίζει πως όταν ανέβει στην εξουσία, ό,τι και να κάνει για να αντικαταστήσει, για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία, πρέπει να είναι διαθετημένος να πάει τέλος μέχρι σε σχάτων και να θυσιάσει έστω και τη ζωή του σαν κόστος. Οι υποψήφοι που ισχυρίζονται αυτό είναι αντιφρονούντες και το γνωρίζουν καλά. Πιστεύετε ότι είναι πραγματικά έτοιμοι να πάνε μέχρι το τέλος ένας πολιτικός αρχηγός για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία? Για όσους πιστεύουν την ανώτερη άποψη, ότι η ανώτερη άποψη είναι υπερβολική και ότι φλερτάρει με συνωμοσιολογίες.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
15: και Έλμου. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
16: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
17: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
18: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
17: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
18: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
17: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
18: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
17: Τηλέφωνο 2610-313-388.
18: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
16: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
19: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
20: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
21: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
22: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
21: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνησης. ειλικρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
22: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
21: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.

0: θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο, εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Έτωλο Ακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
4: Γιατί αν τους πούνε θα καταλάβει ο λαός ότι δεν είναι άξιοι να κυβερνάνε αυτή τη χώρα που επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει επιβιώσει από επιδρομές βαρβάρων. Βάρβαροι είναι και αυτοί που επιβάλλουν αυτά τα μέτρα εις βάρος του λαού. Βάρβαροι είναι. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε προσεκτικά έναν ηγέτη που θα μπορεί να μας εξασφαλίσει εθνική κυριαρχία, δημοκρατία, ευημερία και οικονομική πραγμάτωση. Διαφορετικά όλα όσα γιατί ακούω πολλούς ακροατές που λέει να βγούμε στο δρόμο, να κάνουμε διαδήλωση και μας λένε και σε εμάς, γιατί δεν βγαίνετε στο δρόμο, γιατί δεν συγκροτείτε ένα μέτωπο. Μα να συγκροτήσει ένα μέτωπο είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ χρονοβόρο. Όλες οι επαναστάσεις έγιναν μετά από προεργασία χρόνων. Και η γαλλική και η ελληνική και η αμερικάνικη και η ρώσικη και στην Κούβα. Στην Κούβα μάλιστα μας λένε συνεχώς ψέματα. Έτσι. Γιατί η πορεία του Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα είχε δίπλα του το Στέρλινγκ, έναν άνθρωπο της CIA που όταν κατέλαβε την Αβάνα και δημιούργησε τη μυστική υπηρεσία της Κούβας, ο Στέρλινγκ ήταν ο διοικητής της για ένα χρόνο μέχρι να την οργανώσει. Και μετά έφυγε φυσικά και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας λένε να βγούμε στο δρόμο δεν είναι τόσο απλό. Θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές δυνάμεις, θέλει οργάνωση, θέλει αυτοί που θα βγουν στον δρόμο να είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα, και οι Έλληνες δεν είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα, δεν θυσιάζουν ένα απόγευμα για να πάνε σε διαδήλωση ή ένα πρωί ή να κάνουν μια απεργία. Μας έχουν κάνει μαρθακούς και καλοπερασάκηδες, και όλα αυτά που συζητήσαμε παραπάνω είναι παράμετροι ενός κόμματος πατριωτικού που θα θέλει να κάνει την Ελλάδα μια ισχυρή δύναμη ανεξάρτητη, παρότι είναι δύσκολο στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη, γιατί ενώνει τρεις υπήρους και με το πλούτο που έχει το τεράστιο τα κοράκια είναι έτοιμα να το εκμεταλλευτούν, η Exxon Mobil, έτσι, η Chevron, αυτά είναι τα κοράκια. Και είμαστε υποαμερικάνικη κυδαιμονία. Όταν το 1947 φύγαμε από την αγγλική κυδαιμονία, ο πρέσβης της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών των Αμερικάνων και είπε, εμείς δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την Ελλάδα γιατί έχουμε καταστραφεί από τον πόλεμο. Και από το 47 μπήκαμε υποαμερικάνικη κυδαιμονία. Ο Παπάγος, ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί είναι πιόνια προκατασκευασμένα και εκπαιδευμένα και ταυτόχρονα ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης τα λέω εγώ, και διαμορφώνουν κοινές γνώμες, κοινή γνώμη. Ξέρεις πόσο εύκολα η Αμερικάνικη Πρεσβεία μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή γνώμη και να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό? Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ψίχουλα. Και όπως έχεις δει, έχει αποτελέσματα έστω και με ψίχουλα. Αυτά που δίνει, σε αυτά που έχει πάρει, είναι ψίχουλα. Έχει πάρει 100 και μας δίνει το 2% και πολύ και πάρα πολύ. Λένε Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Έτσι δεν είναι στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η εκπαίδευση και να φτιάξει πολεμιστές που να μπορούν να πολεμήσουν για μια ποιότητα ζωής, για μια ελευθερία, και δυστυχώς το σχολείο παράγει ραγιάδες. Έχεις δει πως είναι, κοίτα τα συμπτώματα στα σημερινά παιδιά. Πλακώνονται στο ξύλο, τα ναρκωτικά έχουν μπει στα σχολεία και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Οι δικαστές βγάζουν αποφάσεις και συγκαλύπτουν τις παρανομίες. Πώς λοιπόν θα εξοντωθεί όλος αυτός, όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η βρώμα, πώς θα καθαρίσει, Γρηγόρη, με ποιο τρόπο?
5: Αυτά αναλύουμε καθημερινά. Με ποιο τρόπο πρέπει να έρθει η ανατροπή? Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι το ότι μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ξεγυμνώσει ένα καθεστώς.
4: Ναι, αλλά η τέταρτη εξουσία ελέγχεται από την ελίτ. Κοίτα τα κανάλια.
5: Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες. Μιλάς πάρα πολύ γενικά. Δεν ελέγχονται όλοι από την ελίτ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δίνουν αγώνα.
4: Δίνουν αγώνα, αλλά οι φωνές τους πνίγονται.
5: Η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι πνίγονται. Αλλά Δημήτρη, η δουλειά που γίνεται και οι άνθρωποι που αφυπνίζονται εκεί πέρα έξω, τουλάχιστον εγώ από την εκπομπή μου αυτό βλέπω, είναι πάρα πολύ. Και καλός ή κακός, πλέον, αν συγκρίνεις την Ελλάδα του 2021 ή του 2020 ή του 2019 που ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυβερνάει αυτή τη χώρα, με την Ελλάδα του 2026, δεν έχουν και την ίδια άποψη για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, δεν έχουν την ίδια άποψη με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πες μου, θα κάνουμε μια συζήτηση, εσύ θα την κάνεις με τους ακροατές. Τι σύστημα θέλουν να εφαρμόσουμε εάν πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Το σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουμε, και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ένα καινούριο σύστημα, όχι ελεύθερης αγοράς, έστω και ελεύθερης αγοράς, αλλά με κοινωνική πρόνοια. Γιατί τώρα δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Και χωρίς διαφθορά. Το κυριότερο είναι χωρίς διαφθορά. Πώς, αφού η διαφθορά έχει διεισδύσει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, και στους δικαστές και στους αστυνομικούς και στο στρατό και παντού, έτσι, πώς θα μπορείς να την ξεριζώσεις αφού όλοι αυτοί έχουν βολευτεί μέσα στη διαφθορά? Δεν θα βρεις σύγκρουση. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση, Γρηγόρη. Έτσι. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση. Και ποιος, και αυτό θα έχει ένα αμφίβολο τέλος, γιατί θα παρέμβουν και εξωτερικές δυνάμεις, γιατί η Ελλάδα έχει προστάτες. Είμαστε μια προστατευόμενη χώρα. Έτσι. Και θα πρέπει να σταθμίσουμε όλες τις παραμέτρους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θες να ανοίξουμε μια συζήτηση με τους ακροατές, να μας πούνε τις απόψεις τους, πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το αδιέξοδο?
5: Ξέρω τι θα απαντήσουν. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου εμένα είναι το ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τα σκάνδαλα μόνο, δεν είναι μόνο τα εγκλήματα, δεν είναι δηλαδή οι ληστείες από τα κρατικά ταμεία εδώ πέρα. Υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό. Γιατί να σου το πω έτσι. Φυλακή πρέπει να πάνε κάποιοι. Συμφωνώ. Οι κλέφτες να πάνε στη φυλακή. Και οι πολιτικοί απατεώνες εννοείται ότι πρέπει να καταδικαστούν. Αλλά η Ελλάδα σήμερα να αλλάξει ηγεσία και να αναλάβει κάποιος άλλος να διαχειριστεί με άλλο τρόπο την οικονομία, μπορεί να ξαναεπανέλθει σταδιακά σε πάρα πολλά χρόνια στη θέση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή αυτόνομη και με αυτάρκεια. Εδώ όμως μιλάμε το ότι χάνεται η εθνική κυριαρχία. Και την εθνική κυριαρχία, Δημήτρη, δεν την παίρνεις πίσω.
4: Σωστό. Και ποιος ορίζει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος? Οι προστάτες της.
5: Βρε ναι, αλλά εδώ πέρα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Εδώ δεν είναι απλά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, που δεν είναι απλά και αυτά. Εννοείται ότι είναι εγκληματική η στάση τους. Αλλά το να χάσεις τώρα το Αιγαίο, πώς θα το ξαναπάρεις πίσω μετά?
4: Κοίτα, οι καλεσμένοι σου μιλήσαν για την 25ο Μεσημβρινό. Τον 25ο Μεσημβρινό ο Ερντογάν έχει ορίσει τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι, είναι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Τώρα δεν έχουν φτάσει μέχρι τον 20ο Μεσημβρινό ή μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Η ΑΟΣ όμως που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο κόβει το Αιγαίο στον 25ο μεσημβρινό και εμείς το έχουμε υπογράψει. Κοίτα την ΑΟΣ και κοίτα τις γραμμές.
5: Αυτό λέγανε πριν, αυτό λέγανε πριν οι καλεσμένοι. Και αυτό σου εξηγώ κι εγώ, ότι σταδιακά το παραδίδουν εντελώς το Αιγαίο. Φέρνουν τώρα ένα θαλάσσιο πάρκο, υποτίθεται για τα κοράλια και για τα φύκια. Τώρα θα έλεγε η γιαγιά μου, δεν μας σχέζεις. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά αυτό θα έλεγε. Δηλαδή, πλάκα μας κάνουν, θυμήθηκαν τώρα τα κοράλια και τα φύκια. Εγώ θεωρώ ότι είναι δούριος ύπος. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Είναι δούριος ύπος.
4: Τα θαλάσσια πάρκα.
5: Βέβαια.
4: Έτσι. Η ιστορία με το Αιγαίο την έχει ξεκινήσει ο δίθεν εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής από το 1959. Και κάθε κυβέρνηση που έβγαινε έκοβε και ένα μικρό κομμάτι από τον ιστό της Ελλάδας, από το σώμα της Ελλάδας, όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί? Γιατί όλες οι κυβερνήσεις ήταν ελεγχόμενες και έκοβε και ένα κομμάτι από το σώμα της Ελλάδας. Ο Καραμαλής το ξεκίνησε πρώτος. Οι δύο ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο είναι εθνοκτόνες. Είναι εθνοκτόνες, Γρηγόρη. Και εμείς έχουμε υπογράψει για τις θαλάσσιες ζώνες, για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο, αν το εφαρμόσουμε, θα πρέπει να δεχτούμε και τους μετανάστες μες στη χώρα μας. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Και να αλλοιώσουν τον πληθυσμό.
5: Ωραία, πώς είναι βλέπεις την Ελλάδα δηλαδή εσύ σε πέντε χρόνια
4: εγώ
5: από τώρα?
4: Εγώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από την παιδεία. Να αλλάξει η παιδεία ριζικά. Να ξεριζωθεί αυτή εδώ η παιδεία και να αλλάξει με μια παιδεία ελληνοκεντρική. Ελληνοκεντρική. Τώρα η παιδεία δεν είναι ελληνοκεντρική. Βλέπεις ότι τα παιδιά που βγαίνουν από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες να μείνουν στην Ελλάδα. Να αυξηθεί η παραγωγή, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις των Ελλήνων. Πρώτα των Ελλήνων και μετά των ξένων. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα εντελώς. Να μην περνάει ούτε ένας. Και όταν καλυφθούν οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, από εκεί και πέρα να κάνουμε μια μέτρηση, να οργανώσουμε μια αγορά εργασίας. Δεν έχεις οργανωμένη αγορά εργασίας. Και δεν ξέρεις πόσους Έλληνες επιστήμονες χρειάζεσαι ή πόσους Έλληνες εργάτες χρειάζεσαι. Και φέρνεις οριδών μετανάστες. Αυτοί οι μετανάστες κάποια στιγμή θα ζητήσουν δικαιώματα. Έχει γίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχουν κάνει ομάδες και θα ζητήσουν δικαιώματα. Και αφού δεν έχουν οι Έλληνες δικαιώματα, πώς θα δώσουν στους μετανάστες? Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις κόβουν τα δικαιώματα των Ελλήνων. Δηλαδή τους παίρνουν τη ζωή.
5: Ναι. Και δεν τους βάζουν και φυλακή τους παράνομους μετανάστες. Είδες εσύ τι έγινε?
4: Ναι, το είδα. Μα να σου πω κάτι. Όπου μαζεύονται πολλοί μετανάστες, εδώ άμα πας στην Ομόνια ένα απόγευμα, εκεί στις Σοκράτους, είναι γεμάτοι μετανάστες. Δεν μιλάει κανείς ελληνικά. Εν τω μεταξύ αγοράζουν και τη χώρα. Οι ξένοι. Ισραηλινοί, Γερμανοί. Κάποτε, πριν από 5 χρόνια, ήμουνα στη Μάνη, σε μια παραλία. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε οι μόνοι Έλληνες σε αυτή την παραλία. Οι άλλοι, θα σου πω την παραλία, τη Στούπα, στη Μάνη. Όλοι οι άλλοι μιλάγανε γερμανικά.
5: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ότι εμένα οι τουρίστες δεν με ενοχλούν. Το ότι έκανε αυτό που έκανε με την Golden Visa, προφανώς το έκανε για να μαζέψει χρήμα και να μπορέσει να βάλει χέρι στα κρατικά ταμεία να αρπάξει όσα περισσότερα μπορεί. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια διαφορετική κατάσταση. Όταν βλέπεις εδώ πέρα δύο Αιγύπτιους να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, να σταματάνε δίπλα σε ανήλικους, να λένε θα σας δώσουμε λεφτά να κάνουμε σεξ μαζί σας, να λένε θα σας φάξουμε, και η αστυνομία να μην κάνει τίποτα, να μην παίρνει καν τα στοιχεία τους, ποια στοιχεία, ο καθένας έχει 10 ονόματα, και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δημητρή, εντάξει τώρα.
4: Έπρεπε να τους συλλάβουν, όπως έπρεπε να συλλάβουν και τον ανώτατο δικαστικό που πηδιόταν με δύο Αιγύπτιους. Το θυμάσαι?
5: Και τον άλλον τον εισαγγελέα. Τον άλλον τον εισαγγελέα που ρουφούσε τι ρουφούσε από τη μύτη και παρενοχλούσε ανήλικα.
4: Σωστό. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη την έχουν για πλάκα. Έτσι, όποιους θέλουν μαζεύουν, όποιους ενοχλεί το σύστημα μάλλον μαζεύουν, και όποιους ευνοεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα τους αφήνουν ελεύθερους, γιατί θα αναπτύξουν τη διαφθορά. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από μια άλλη παραγωγική βάση. Τι θα κάνει στον πρωτογενή τομέα, γιατί ο Καραμαλής όταν το 59 μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όλες οι χώρες παίρνανε μια θέση παραγωγική. Μας έβαλε για προσφορά υπηρεσιών, δηλαδή γκαρσόνια. Το ήξερε ο Καραμαλής όταν υπέγραφε το 59 την αίτηση να μπούμε στην Ελλάδα. Γιατί θέλει για προσφορά υπηρεσιών, δηλαδή γκαρσόνια. Το ήξερε ο Καραμαλής όταν υπέγραφε το 59 την αίτηση να μπούμε στην Ελλάδα.

0: Τώρα οι αρχηγοί των τριών μεγάλων κομμάτων που έχουν δύναμη και κάνουν κάτι ομιλίες, θα πρέπει να παίξουν στο Σεφερλί, στο Δελφινάριο το καλοκαίρι. Είναι ασόβαροι.
1: Δεν είναι απλά ασόβαροι, είναι επικίνδυνοι.
0: Και το μοντέλο μπορεί να αλλάξει μόνο από την παιδεία, που πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία, να οι Έλληνες να έχουν να πάρουν ένα χαρακτήρα πατριωτικό. Όμως το σχολείο δεν τους το δίνει αυτό. Έτσι. Δεν τους το δίνει αυτό. Πολλά σχολεία δεν έχουν καθηγητές και δασκάλους. Είναι υποβαθμισμένοι. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν βρίσκουν σπίτια, τρέχουν στους δρόμους. Δεν έχει φροντίσει κανείς για να αναπτύξει την παιδεία. Να αναπτύξει, τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν εθνική συνείδηση. Και τώρα γίνεται στο σχολείο το άλλο. Τα παιδιά αναπτύσσουν συνείδηση ραγιά. Να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό, στις φάμπρικες, να δουλέψουν και να είναι υπό, όχι να δημιουργήσουν. Πρέπει να δημιουργηθεί μια παραγωγή δημιουργική για τους Έλληνες. Και κανένα κόμμα μες στο πρόγραμμά του δεν έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε και το νόμισμα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Βλέπεις τώρα ότι όλα είναι άναρχα, όλα είναι όπου πάμε. Πώς για να τα μαζέψεις όλα αυτά θέλεις πολύ κόπο, τεράστια οργάνωση και συμπαράσταση από τους Έλληνες. Εσύ νομίζεις ότι οι Έλληνες μπορούν να συμπαρασταθούν, ναι. Εγώ όταν πήγαινα στις διαδηλώσεις με μια ομάδα 50 ατόμων, όποτε εμφανιζόταν τα ΜΑΤ, διαλυόταν η διαδήλωση, έστω και αν ήταν 50.000 κόσμος. Έτσι. Μια δημιουργία ΜΑΤ μπορεί να διαλύσει άνετα χώρια τους προβοκάτορες που ήταν μέσα στη διαδήλωση, που ήταν φανεροί γιατί κάναν άλλα πράγματα. Πώς μπορεί λοιπόν να αντισταθεί αυτός ο λαός σε όλη αυτή την κατρακύλα που τον έχουν σπρώξει κυβερνήσεις, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις, γιατί το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι διαφθορά και δυστυχώς ο λαός το έχει πάρει σαν κανονικότητα. Νομίζει ότι η διαφθορά είναι η κανονικότητα. Αυτό το έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την νοοτροπία και από την παιδεία και να τους δώσουμε θάρρος, να μην φοβούνται, να μην είναι δειλοί. Τα παιδιά που βγαίνουν από τα σχολεία τα ελληνικά δεν πρέπει να είναι δειλά, ούτε να λένε θα πάω στο εξωτερικό. Όχι, εδώ στην Ελλάδα θα δουλέψω και θα δημιουργήσω μια παραγωγική Ελλάδα που θα μπορεί να θρέψει όλους τους Έλληνες και να έχουν όλοι οι Έλληνες μια κανονική και άνετη ζωή. Είναι τόσο πλούσια αυτή η χώρα, τόσο πλούσια, μα τόσο πλούσια, που θα μπορούσαν όλοι οι Έλληνες να έχουν ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα σούπερ αυτοκίνητο και καταθέσει την τράπεζα, όλοι, και τα 10 εκατομμύρια. Ανταυτού όμως βλέπεις, όπως είπες, πάνε στα σκουπίδια και παίρνουν ένα τοστάκι. Γιατί εγώ έχω δει άνθρωπο στα σκουπίδια εδώ στην Πετρούπολη να παίρνει μισορουφηγμένο καφέ και να ρουφάει τον καφέ το μισορουφηγμένο από τα σκουπίδια.
1: Αυτά εκεί είναι τα χειρότερα, Δημήτρη, αυτά είναι τα χειρότερα.
0: Αυτά δηλαδή το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει. Με τους φόρους που πληρώνουμε, το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει με κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Πληρώνουμε αβάσταχτους φόρους, τους μεγαλύτερους σε όλη την Ευρώπη. Μας κλέβουνε, μαλιστεύουνε. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όλα αυτά τα λεφτά που μας παίρνουνε πάνε σε τσέπες ή πάνε σε offshore στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους.
1: Μα βέβαια τώρα, τι συζητάμε, πλάκα κάνουμε.
0: Έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί όμως. Δεν μπορούμε να μένουμε έτσι ακίνητοι θεατές, χωρίς δράση. Και για να γίνει δράση χρειάζεται οργάνωση.
1: Δράση υπάρχει, αντίδραση δεν υπάρχει.
0: Δράση από τον κούλι υπάρχει, καταστροφική για τον ελληνικό λαό.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Καταστροφική για τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν κυβερνάει ο κούλις, κυβερνάνε άλλοι. Και επειδή ο κούλις είναι ένα πιόνι που το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα αυξήσει το τραπεζικό του λογαριασμό και εδώ και στο εξωτερικό, ή πως θα διαφύγει

0: σε μια κατάσταση ανάγκης για να πάει κάπου που θα είναι ασφαλής, κοιτάζει μόνο την οικογένειά του και τους γύρω του. Έχει 62 υπουργούς. 62 υπουργούς. Δεν έχει ούτε Κίνα που είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Όλοι αυτοί οι υπουργοί τι κάνουν, οι υπουργοί παραγωγή. Και όλοι αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε κάτι μπαρούφες που ραγίζουν τα κρύσταλλα των καναλιών. Οι οθόνες ραγίζουν με τα τούβλα που πετάνε. Και δεν βρίσκεται κάποιος να τους βάλει στη θέση τους. Και όλες αυτές οι μπαρούφες περνάνε στον ελληνικό λαό που τον έχουν κάνει απελπισμένο και φτωχό και του πετάνε ένα πενιντάρι το fuel bus, 40 ευρώ δεν ήτανε. 40 ευρώ. Φαντάσου πόσο έχουν εξευθυλίσει τον ελληνικό λαό. Όταν είναι σαν να δίνεις ένα ζητιάνο ένα cent. Ένα cent, να πεινάει ο άλλος και να του δίνεις ένα cent. 40 ευρώ δώσανε. Αυτό είναι εξευθύλισμα. Γιατί και όμως ο ελληνικός λαός το πήρε και τρέξαν όλοι να κάνουν αίτηση για 40 ευρώ, που σημαίνει ότι μας έχουν φτωχοποιήσει σε ακραίο σημείο. Και επειδή προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή τη φτωχοποίηση, δεν κοιτάζουμε πώς θα αντιδράσουμε ή πώς θα οργανωθούμε να αντιδράσουμε. Γιατί είναι επιβίωση μπροστά.
1: Έγινε. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να επιβιώσουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να διώξουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες από την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Η υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε τον Δημήτρη Τραπεζικό, έχει πάει και 57. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Με τι να κλείσουμε τώρα την εκπομπή, γιατί αύριο έρχομαι ακόμη πιο δυναμικός και αύριο θα έχουμε μαζί μας και το Τσιμέντο, τον Τάσο, τον Νοϊκά. Να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω. Βάλε, τι να βάλε, τι να βάλει. Άσε, θα βάλω εγώ. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Να καούν τα κάρβουνα. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Βοσπορίτισα. Φύγαμε για τελικό. Καλό μεσημέρι. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Αχτύπη το δίδυμο. Με αυτό το δίδυμο να το βάλεις στα μάξι είναι και να πας να πέσεις μέσα στο δερμαϊκό. Σηκώστε το!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης Πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφοντας αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φθάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφη και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία. Καιρός.
1: Ανοιξιάτικος ο καιρός με αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
7: Ίσως καλό γουστάξι που όχι μόνο.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
12: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

chouette, sa taille de ses gueules à la galerie Schwarz.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο 3ο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφουν αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφικα Βασίλικα και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
1: Καιρός.
2: Ανοιξιάτικος ο καιρός με αραιή συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.

0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
11: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Πολυδερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketservice.gr.
14: Μπαρσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
17: Ράδιο Γάμα
18: 94 FM.
17: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
19: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare. E one, e two, e one, two, three, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,
2: 11. Η ώρα είναι 6.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό Κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφοντας στις αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση, προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φθάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφ και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
3: Καιρός.
5: Ανοιξιάτικος ο καιρός, με αραιή συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, τέντεσλέων.gr.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ώρα είναι 6:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
4: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Σιγά εσύ δεις τη

0: αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση γίνεται μετά από αίτημα του Πακιστάν και εν μέσω διαπραγματεύσεων. Νυχτερινός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ευρείας παράκαμψης πατρών έχει προγραμματιστεί για απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ. Λόγω εκτεταμένων εργασιών στις σύραγγες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, η παράκαμψη θα κλείσει από τον ανισόπεδο κόμβοε Γλυκάδος από απόψε στις 9 το βράδυ έως στις 6 το πρωί αύριο Πέμπτη. Για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβοε Γλυκάδος προς την πόλη της Πάτρας. Η προτινόμενη διαδρομή ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δημαίων, Τριών Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελοπούλου. Οπότε τα οχήματα θα επανέρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα. Για τα οχήματα που κινούνται προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών προς Κανελοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτής Δημαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν αυτές τις ώρες και προς τις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εντός του 2026 και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται κάθοδος σύσσωμη σχεδόν της Αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, ο πρόεδρος Donald Trump, ακολουθούμενος από τον Υπουργό Άμυνας Peter Hedget και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, θα φτάσουν για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας-Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μαζί με τον πρόεδρο Trump θα βρεθούν προηγουμένως στην Τουρκία για την κρίσιμη για το μέλλον της Συμμαχίας Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η κάθοδος της Αμερικανικής ηγεσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, αλλά καθώς θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάρδας, όπου εντοπίστηκε πτώμα άντρα μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλοδαπό εργάτη γης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του νεκρού άντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιατροδικαστής. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο παραβατικότητας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει επίσημα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τους κατοίκους στο τρίτο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, στις περιοχές του Άνου Σουλίου και στο Ριάκι της Ελεκίστρας, παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φορώντας κουκούλες, κάνουν καταδρομικές επιθέσεις, καταστρέφουν αυτοκίνητα των συμπολιτών και δημιουργώντας φασαρίες στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Οι κάτοικοι ζητούν αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας σε μόνιμη βάση προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πάπα ότι θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει αύριο στο Βατικανό για συνάντηση με τον Ποντίφη και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολί.

0: σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία.
1: Καιρός.
0: Ανοιξιάτικος ο καιρός με αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και

0: Είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης, με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Πολυβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο

0: Έτσι Πινελόπη, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
4: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9

0: παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θράνιο, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα
3: Ηλία
2: Ετωλοακαρνανία
3: και www.radiogamma.gr.

0: 4FM.
1: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Τι με δει, έτσι λέμε, je sais, tu dis vrai, et pourtant.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94.

0: Gentlemen, thank you. The Bonk Festival, thank you. Django Reinhardt, thank you. And Louis Armstrong, thank you. And I thank you.
1: Ιώσο Στέφαν Τρίο.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.